0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός 988. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Μπάζου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Εγώ και η Μπούκα. Η Μπούκα και εγώ. Αυτό είναι το Mave Show που μάλιστα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που στέλνατε μηνύματα ότι σας λείψαμε χθες και που ήσασταν και ξυπνήσαμε χωρίς εσάς. Φαίνεται ότι σε εμάς δεν λείψατε. Γιατί ο συνήθως εδώ πέρα οι συνήθεις ύποπτοι λείπουν.
1: Να είστε καλά. Έχει κίνηση τελευταία. Ίσως δεν φταίνουν τα παιδιά. Ίσως φταίνει κιόλας. Καλημέρα και από μένα. Αλλά νιώθω ότι έχει κίνηση για την ώρα που ερχόμαστε. Ναι, έχει
0: ναι, δεν έχει καθόλου κίνηση. Καθόλου.
1: Σε σχέση με το χειμώνα.
0: Τσουλήθρα είναι. Αυτή τη στιγμή έχει καθόλου κίνηση.
1: Εμείς ερχόμαστε από το κέντρο. Ναι. Από το κέντρο κάτι
0: ναι.
1: γίνεται.
0: Τίποτα απολύτως. Τίποτα, τίποτα. Από τις 7 η ώρα. Ναι, το λέω ξεκάθαρο. Είναι τέταρτη φορά που το λέω. Εσύ επιμένεις, εγώ επιμένω. Άλλες 5 φορές. Καλημέρα σας, Μάπες. Αυτό είναι το Mave Show. Εδώ ξεκινάμε με διαφωνία. Αυτό θέλουμε και από εσάς. Θέλετε να διαφωνήσετε μαζί μας, θέλετε να μας βρίξετε, θέλετε να γανακτήσετε, θέλετε να ρουφιανέψετε, θέλετε να μας πείτε γιατί είστε ενθουσιασμένοι, να μοιραστείτε μαζί μας το άγχος σας, το ζόρι σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, έρχεστε, γιατί αυτό είναι το Mave Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, η κατρακύλα ξεκινά. Άριστο τεχνικό. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Οπότε ανοίγω πόρτες, ανοίγω παράθυρα. Εδώ και 19 χρόνια δεν υπάρχουν ακροατές και παραγωγοί. Εδώ ζητάς ό,τι τραγούδι θες, λες ό,τι γουστάρεις. Δεν υπάρχουν on, όπως λέμε. Δεν είναι ραδιόφωνο. Μάλιστα, σε κάποια φάση η Κατερίνα μου είχε κάνει και παράπονα. Μου λέει: σε είχα ρωτήσει τι να κάνω, πώς να μου δώσω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και με έγραψες. Δεν σε έγραψα, σου είπα να είσαι αυτός. Γιατί αυτό είναι το Mave Show. Όπως και αντίθετα, μην πει σε κανένα ότι κάνεις ραδιόφωνο.
1: Τι λες, ρε.
0: Ψέματα θα πεις. Δεν είναι. Κάνεις Mave Show. Δεν κάνεις ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν είσαι ραδιόφωνο τζου τώρα. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κάνεις ραδιόφωνο. Δεν ξέρεις τους στοιχειώδεις κανόνες ραδιοφώνου, ούτε εγώ.
1: Ωραία.
0: Δεν τους εφαρμόζουμε ενώ, βρε παιδί μου. Δεν σε κατηγορώ. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ τους εφαρμόζω. Εγώ που τους ξέρω μετά από χρόνια και επειδή κάποια στιγμή αναγκάστηκα και εγώ να μάθω. Μ' άρεσε το μέσο και τους έμαθα. Αλλά συνειδητά δεν τους εφαρμόζουμε.
1: Ναι, κοίτα, εγώ αναφερόμουν πιο πολύ στη ροή του λόγου, ρε παιδί μου. Γιατί μου φαίνεται δύσκολο, αλλά μάλλον αυτό θέλει εξάσκηση. Απορώ πώς μπορείτε και ανασύρετε τόσο εύκολα λέξεις. Δηλαδή, καμιά φορά εγώ δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις που θέλω, αλλά σίγουρα θέλει μία εξάσκηση, μία προσαρμογή. Καλώς τον.
0: Εντάξει, είναι και συνήθεια.
1: Είναι και συνήθεια. Σίγουρα.
0: Αλλά πρέπει να το έχεις κιόλας. Εδώ έρχεται στο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Κάπου είναι οι λέξεις, παιδιά, αρκεί να τις ανασύρουμε.
0: Καλημέρα. Πριν συνεχίσω, γιατί μου έφερες τώρα στο μυαλό αυτή τον τίτλο που έβγαλαν από την συνέντευξη του Νικόλα του Ράπτη, παλιού Μάπα και μέλους της ομάδας μας. Να σας πω ότι από τις 7 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αλλά θέλω να το βρεις λίγο, Κατερίνα, ακριβώς, θα έχει συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η λεωφόρος Συγκρού. Η λεωφόρος Ανδρέας Συγκρού. Από τη Φρατζή μέχρι την

0: Σιγά τους μεντεσέδες.
1: Δεν άρχισα να έρθω, ήμουνα στην ώρα μου. Εσύ βγήκες νωρίτερα.
0: Η ώρα είναι 6:23. Τι εννοείς δεν άργησες?
2: 23.
0: 6 ξεκινάμε.
1: Σε βάλαμε 6 και
0: 4 ξεκινήσαμε.
1: Δεν έχεις ξεκινήσει.
0: 6 και 4 ξεκινήσαμε. Όποτε έρχεται η Βασιλική ξεκινάμε. Εμείς είμαστε εδώ. Άιντε.
1: Τέλος πάντων, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
3: Να σας πω τι θα γίνει στη Συγκρού μέχρι να το βρείτε εσείς και να το αλλάξετε. Θα κλείνει τμηματικά η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Έλεγα λοιπόν.
2: Οι άνθρωποι θα δουλεύουν όλο το μεσημέρι.
0: Θανάση, ακούγεται ρε φίλε, περνάει στο μικρόφωνο που τρίβεσαι.
1: Sorry.
0: Για πες.
2: Θα δουλεύουν οι άνθρωποι όλο το μεσημέρι τώρα με αυτή τη ζέστη, ρε παιδί
3: εργασίες.
2: Μου τώρα. Μήπως.
0: Δυστυχώς.
3: Νιώθω. Χθες ένιωσα την πρώτη σοβαρή ζέστη, δηλαδή και μέσα σπίτι μου. Αυτό που ξεκίνησα να κάνω.
2: Δεν μπορώ να την πάρω στα σοβαρά, ρε παιδί.
3: Γιατί?
2: Δεν μπορώ.
1: Όχι, παιδιά, εγώ χθες κοιμήθηκα με air condition, έχει πολύ δίκιο. Άσε με τώρα να μου.
0: Γιατί είσαι αγανακτισμένο? Εντάξει, με ερκοντήσιο
2: γεννήθηκε. Γιατί καίει αυτό, γράφει αυτό, σε κοιμάσαι.
1: Αρχικά δεν μπορώ.
0: Ο Θανάση γράφει τώρα, ε.
1: Αρχικά δεν μπορώ τον υδρό τα βράδυ. Πήγα να πούμε και ήταν η άλλη μου σκέπα να πούμε. Μου είχε σκεπαστεί με το πάπλο μου μέχρι πάνω.
0: Συγγνώμη κιόλα που ζει ίδρυο εκεί.
1: Το σκαθάρι.
0: Είναι και εκεί εδώ, παιδιά, στο χώρο. Ευτυχώ, αλλά δεν καταλαβαίνει ο Θανάση. Χειρότερο μου ακούγεται.
2: Δεν, πραγματικά περιμέναμε μια βελτίωση σήμερα.
1: Έφαγα δύο πυροσκέ χθε το βράδυ, κακό τα φάγα.
3: Γιατί δεν τρώω νυχτιάτικα αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
1: Θυμάμαι τον Δημήτρη Γκάρι και λέει: α, τι ωραία! Θυμάστε και πάθει, α το πάθω κι εγώ να γουστάρω.
0: Ναι, αλλά εσύ λιποθυμάς όταν το παθαίνεις. Εγώ δεν λιποθυμάω. Εγώ απλώς μυρίζω. Απλώς βρωμάω.
1: Το ματάκι γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα, τι έχει πάθει.
0: Δεν ξέρω.
3: Κοιμήθηκες πολύ. Φαίνεσαι έτσι λίγο πρισμένος.
1: Σε 7 η ώρα κοιμούσαι χθες, τι έγινε?
0: Κανονικά, 8:30, όποτε κοιμάμαι.
3: Φράπα.
0: Λοιπόν,
2: έκανες πεπτίδια.
3: Έκανες πεπτίδια.
0: Καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Λοιπόν, καλό μήνα κιόλας γιατί χθες δεν τα είπαμε. Να σας πω ότι 2 του μηνός σήμερα, 2 Ιουνίου, κανονικά καλοκαίρι. Ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή είσαι από αυτούς που λες στην Κική, Κική, αμάρε Κική, δεν σβήνεις τα φώτα και γυρίζεις και σβήνεις το φως φεύγοντας από το σπίτι, ένα φως που έχει ξεχαστεί?
1: Ναι, την έχω ανεβάσει πολλές φορές πάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όχι, γιατί είχες αμφιβολίες.
2: Της οικονομίας, ε.
0: Της οικονομίας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πριν πάμε στους μάπες, να σας πω ότι σήμερα λοιπόν είναι 2 του μηνός, είναι 2 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Νικηφόρος, να ξέρετε. Και όχι μόνο, γιορτάζει ο Νικηφόρος, ο Έρασμος και η Νικηφόρα. Ενώ είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.
2: Χρόνια πολλά στα κορίτσια. Χρόνια πολλά λέμε τώρα. Ναι,
0: εργατριών λέει, όταν στα κορίτσια σήμερα.
2: Θα είναι άλλη μέρα των αγοριών.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, ένα βήμα πίσω. Με τον Έρασμο γιορτάζει η Ερασμία που έχω μια φίλη ή μην ξανοιχτώ?
0: Καλή ερώτηση.
2: Θα ρωτήσω.
0: Λογικά μόνο Έρασμο έχω εδώ, αλλά δεν ρωτάς.
2: Θα ρωτήσω.
3: Ναι.
2: Θα ρωτήσω, ντροπή είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, υιοθετήθηκε η έννοια του πέναλτι το 1891 από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Μεγάλη γιορτή για τον Γιώργο Αραγκούνη σήμερα. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Βίλιαμ Μακράμ.
2: Ωραίο ο Μακράμ.
1: Αυτοί δεν ξεκίνησαν το άθλημα, Βασίλη.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό επειδή άκουγα του ίδιου και του ίδιου, λέω μεταξύ του τα αποφασίσανε.
1: Ρε, υπάρχει και πολύ ωραία σειρά. Ένα όμορφο παιχνίδι, νομίζω ότι θα το.
0: Πώς για την ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Πώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο με του πλούσιου στι σχολέ. Πήγαν να το κάνουν στην αρχή σαν το πόλο.
0: Στα πανεπιστήμια, εννοείς.
1: Ναι, ρε, πώς ήταν το άθλημα το, που ήταν.
0: Το πόλο με τα άλογα.
1: Ναι, ναι, που ήταν των ευγενών, λέει να κάνουμε και ένα άλλο το οποίο. Και το φτιάξαν εκεί, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποια πανεπιστήμια.
0: Μπράβο, που το λες. Μπράβο.
1: Λέω,
0: γιατί έβλεπα πάλι το απόσπασμα που έκανε η Μυρσίνη χτες.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Με μεγάλη χαρά δεν ξέρω. Αλλά μπράβο που το ανέβασε. Έδειξε ορατερότητα.
1: Πάντως η πρώτη ομάδα ήταν η Notts County που φτιάχτηκε.
0: Συνεχίζεις.
2: Όχι, αυτό αφού το ξέραν.
0: Τολμάς.
1: Παίζει και να μην είναι.
0: Το ξέρω. Εγώ είναι 50-50 το πράγμα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι ο Θανάσης. Βάζει και λίγο, τα φουσκώνει και λίγο. Ψεύτης δεν είναι, αλλά είναι λίγο έτσι, το αρέσει.
1: Μ' αρέσει,
0: να το διανθίζει. Λοιπόν, 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Ενώ σαν σήμερα το 1941, μαύρη ημέρα, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα ιδρύει την PLO, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Γιάσερ Αραφάτ, το 1964. Είμαστε σε φάση τώρα. εξήγηλε και χειρία ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλάω τώρα για την Μέση Ανατολή και για την επίθεση στο Ιράν, θα δούμε, γιατί οι επιθέσεις συνεχίζονται.

0: κατέρωθεν. Εντάξει. Είπε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει λυθεί το θέμα. Πάμε, λέει, για ειρήνη.
1: Κλείνουμε, κλείνουμε τρίμηνο να τον ενημερώσω που είχε πει δύο εβδομαδούλες.
0: Το αγκάθι, λέει, είναι το ότι είναι οι επιθέσεις της Χεσμολά στο Ισραήλ και αντίθετα οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.
1: Αυτή η ρουφιάνε Χεσμολά φταίει για όλα, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, δεν με αφήσω όμως να το πω. Χεσμολά και Ισραήλ.
1: Αυτή
0: η Χεσμολάχτα ξεκινάει όλα. Λοιπόν, σαν σήμερα αρνηθήκαμε το 1992, απορρίψαμε την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε πώς τη βλέπεις. Αν τη βλέπεις από πάνω, αν τη βλέπεις από κάτω, ήταν άνω ή κάτω τώρα.
2: Κάπου πέτυχα.
0: Ναι. Όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
2: Κάπου πέτυχα χθες σε σχετική συζήτηση. Ποιος ήταν όμως και συζητούσες?
3: Τηλεοπτική.
0: Μήπως ναι. Στο χιλιοστό? Όχι, χθες. Ναι, χθες.
2: Όχι, όχι. Ήταν απόγευμα live σε εκπομπή, μάλλον του Open. Ο κύριος Κοντζιάς ήταν και έκανε τη συζήτηση.
0: Λάρε, τι έκανε ο Κοντζιάς?
2: Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο κύριος Κοντζιάς που έκανε τη συζήτηση και έλεγε τέλος πάντων ότι πόσο καλή ήταν η συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε και ότι σε παλιότερες συζητήσεις είχαμε σχεδόν παραχωρήσει και γλώσσα μακεδονική και παραπάνω πράγματα κλπ.
0: Μια που το έφερε στην κουβέντα, λοιπόν, η πρώτη επίσημη κανονική δημοσκόπηση, γιατί τώρα δημοσκόπηση χωρίς να έχουν δημιουργηθεί ανακοινωθεί τα κόμματα ή τη μέρα που ανακοινώθηκαν, εγώ δεν την, δεν την προσμετρώ.
2: Δεν την ακούς?
0: Δεν την ακούω.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Εμένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 5.
3: Ναι, ναι. Αλλά εγώ.
2: Μεγάλη ψαλίδα.
3: Σαφώς, ναι. Σαφώς. Εγώ περισσότερο το ενδιαφέρον μου πάει στο Πασόκ που πέφτει τέταρτο.
2: Τέταρτο, ναι.
3: Που για μένα, αν με ρωτάς, συγγνώμη που θα το πω, είναι η κανονική του θέση έτσι όπως πολιτεύεται
4: το κόμμα. Κινάλ.
3: Το Πασόκ Κινάλ, ναι.
4: Να μην το ξεχνάμε το δεύτερο του όνομα.
3: Γιατί?
4: Αφού είναι Πασόκ Κινάλ.
3: Ναι.
4: Συγγνώμη να
3: ρωτήσω έτσι.
4: Γι' αυτό είναι τέταρτο.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό,
3: ναι.
4: Γι αυτό είναι τέταρτο. Ναι. Πες ότι του Πασόκ, ας πούμε, είναι η θέση του εκεί για τέταρτο. Γιατί όπως αντιπολιτεύεται.
3: Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά μισό λεπτό. Ναι. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ το λες ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Το λέω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πλέον το άλλο το λέω Ελλάς. Αριστερή Δημοκρατία, πώς το λέει.
5: Συμπαράταξη.
4: Α, συμπαράταξη.
3: Συμπαράταξη. Και τη Καρθιανού το λες. Πώς λέγεται?
2: Κίνημα για την ελπίδα.
3: Κίνημα για την ελπίδα Μαρία Καρθιανού.
4: Βεβαίως.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7. Έχει
5: ναι,
2: φύγει,
5: δεν
2: έχει φύγει πίσω.
3: Ρε, παρετούντο και από την αριστερά.
5: Σήμερα λέει θα συνεδριάσουν για να δούνε πώς θα ανεξαρτητοποιηθούν, παύλα παραιτηθούν.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, δεν είναι τόσο εύκολο να το διαλύσουν το κόμμα. Γιατί έχουν και το κόκκινο, έχουν και την αυγή.
5: Τον Πολάκη που δεν θέλει να το κλείσει, εκεί θα κάτσει μόνος του σε μια καρέκλα μέσα.
4: Γιατί δεν τα δίνουν στο κασελάκι που του τάιζε και του ανθρώπου στο τελευταίο καιρό.
5: Έχει το δικό του τώρα.
3: Από την τσέπη του.
4: Από την τσέπη του. Όχι, εγώ παιδιά θα του το δίνω μια ζωή.
3: Να μπράβο, Θανάση.
4: Και να σα πω και κάτι άλλο.
3: Είσαι τίμιο.
4: Θα σα το πω τώρα. Πριν μια-δύο εβδομάδες κάπου είχε πάει.
3: Αν σου πω να μην το πεις, θα το πεις.
4: Θα το πω, δεν άσε.
3: Άρα τι μας ρωτάς.
4: Θα το πω, απλά το δηλώνω.
5: Θα δηλωθεί.
4: Είχε πάει στο Κουσουλό κάτι με τις μηνύσεις, τον είχε βγάλει, τον Κασελάκη.
3: Ο Κασελάκης, ναι.
4: Ναι, ναι. Και είχε κάνει μια συνέντευξη, εντάξει, μισά ωράκι. Δεν είπε κάτι σημαντικό. Okay.
3: Κατεσέ.
4: Ναι, ναι, okay. Παραδοσιακά πολιτικά δεν μίλησε.
3: Ναι.
4: Αλλά ο κερατάς. Συγγνώμη για τον
3: κύριο. Ο Μπαγάσας, πώς να πω.
4: Ο Μπαγάσας.
3: Ωραίο.
4: Ναι. Κύριε Κασελάκη, για τον Μπαγάσας.
3: Ναι, για όνομα του Θεού, δεν έχει θέμα.
4: Μέψησε.
3: Ψήψε.
4: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα.
5: Δύσκολος ακούγεσαι.
4: Δύο, τρει. Κοίτα.
3: Ψάχνεις να ψηθείς. Γενικά,
4: πες μου. Θα σας πω για τον Κασελάκη.
3: Γιατί σε έχω εντοπίσει κομματικά.
4: Μπορεί πολιτικά να μην είναι, ρε παιδί μου, ότι καλύτερο. Αλλά εμένα με κέρδισε. Το ότι πλήρωσε τα δώρα στους ανθρώπους τριών Ισχύει. Χρόνων.
3: Ισχύει.
4: Και τα βάλει κάτι τσέπη.
3: Ότι
4: του.
3: Τα βάλε,
4: αυτό
3: τα βάλε, ναι.
4: Θα του το δίνω μια ζωή, φίλε.
3: Το ότι έκανε κεντρική επιτροπή, όχι, κοινοβουλευτική ομάδα στο σπίτι του, στο εξοχικό τη Πέτσε.
4: Δεν
3: το
4: πειράζει, καλύτερο. Φίλε.
3: Εμένα, εγώ έχω κολλητούς που δεν έχουν ανοίξει το σπίτι του καν να μας φιλοξενούν, να μας κάνουν ένα τραπέζι.
4: Συγγνώμη, το πήγε δικαστικός μόνος του αυτά. Πάρε να τα λέμε και αυτά, παιδιά.
3: Ποιο δικαστικός μόνος του.
4: Συγγνώμη, δεν πήγε στο δικαστήριο. Πήγε εκεί, τον κατηγορήσανε. Είχε. Πώς λέγεται τώρα αυτό που τον είχαν κατηγορήσει.
2: Με το πόθενε σχέση.
4: Ναι, για επεξαίρεση. Ναι.
3: Όχι. Δεν τα ξέρεις μισά και τα λες. Και λέει να πήγε. Ωραία, τι το λες. Δεν ασχολούμαι, λέμε Κασελάκη. Τόση ώρα με το Κασελάκη.
4: Ναι, δεν ήξερα καλά την υπόθεση.
3: Η υπόθεση είναι ότι τον είχαν κατηγορήσει για συμμετοχή του σε δουσού ξένης εταιρείας, ενώ αυτό απαγορεύεται για αρχηγό κόμματος.
4: Δεν το γνώριζε όμως.
3: Και αθωώθηκε τώρα γι' αυτό και μάλιστα έβαλε τα κλάματα βέβαια. Στο δικαστήριο. Τα κλάματα. Συγκινήθηκε ο άνθρωπος γιατί πιέστηκε προφανώς.
5: Ορίστε. Ναι, ναι, ναι.
3: Με βάζει τώρα και με βάζει να θυμηθώ εγώ που εγώ μπορώ να κάνω κανένα λάθος.
4: Σε ευχαριστώ που το θυμάσαι.
3: Να μπράβο, σε ευχαριστώ. Αλλά γιατί να το φέρει τώρα στην κουβέντα αυτό, γιατί και να με βάλει στη διαδικασία να το θυμηθώ.
4: Γιατί σκέφτομαι να τον ψηφίσω.
5: Πώς το λέει το κόμμα, θυμάται κανείς.
3: Έτσι ναι. Δημοκράτες.
4: Δημοκράτες. Δημοκράτες του Κασελάκη.
5: Αυτοί τώρα που καλοκαιριάζει θα πάνε σε κανένα νησί για συνέδριο.
2: Δεν θα πάνε.
3: Κάπου θα πάνε. Έχουν τις Σπέτσες Καβάτσα. Λοιπόν, να έρθω.
5: Σπέτσες.
3: Σπέτσες δεν είναι το σπίτι του Κασελάκη.
5: Όχι, έγινα.
3: Σπέτσες.
5: Αυτό με την πισίνα γουρνά.
4: Διαλύεται και ο κόσμος του Κόκαλη, εργά μου.
3: Πάει και ο κόσμος του Κόκαλη. Αυτοί όλοι θα πάνε προς Τσίπρα. Αλλά από την άλλη σου λέει και ο Τσίπρας δεν έκανε κανένα νεύμα. Δεν είπε δηλαδή ελάτε. Αυτοί θα πάνε, αλλά μπορεί η πόρτα να είναι κλειστή. Δηλαδή σαν να βερδουλεύει. Είναι δηλαδή σαν να χωρίζεις, αλλά δεν έχεις. Σου... Θεωρείς ρε παιδί μου ότι έχεις βρει την επόμενη κοπέλα, τον επόμενο σύντροφο, αλλά δεν σου έχει πει στην πραγματικότητα αυτός ότι θα τα φτιάξετε μόλις χωρίσεις.
5: Και εσύ πας.
3: Και χωρίζεις και μένεις μόνος σου.
4: Η νέα αριστερά τι θα κάνει.
3: Η νέα αριστερά διαλύθηκε.
5: Τώρα θα μιλήσουμε το μεσημέρι.
3: Σήμερα φεύγουν 7. Αυτό είπαμε και αυτό.
4: Α, πάει και αυτό τέλος.
5: Και ποιοι 7 τώρα. Οι κορυφαίοι.
3: Οι κορυφαίοι. Ο Τζανακόπουλος, η Αξιόγλου.
4: Όλοι.
3: Ο Χαρίτσης.
4: Τα παιδιά του. Άρα γυρνάνε στον Αλέξη αυτή.
3: Ναι, αλλά ο Αλέξης του θέλει. Αυτό σου λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τώρα πάω στα παιδιά μου. Το παιδί μου ο Νικόλας Ωράπτης που έδωσε μια συνέντευξη. Ο άνθρωπος είπε ότι όταν πρωτοπήγα στους Μάπες, στο Μάπεσό, στον Ουγγαρέζο και στον Σταμάτη, δεν μπορούσα να τους προλάβω. Να τους, ήταν πολύ γρήγοροι, λόγω, όχι μυαλού, λόγω συνήθειας, αυτό που λέει και η Κατερίνα.
5: Ναι, στην εκπομπή, ναι.
3: Και είπε τότε, ως και ο Ουγγαρέζος λέει, είπε, το παιδί δεν μπορεί, δεν μπορεί να μας προφτάξει. Και αυτό, και έτσι λέει το έβαλα και εγώ σκοπό και διεκδίκησα τα πράγματα και βγήκα μπροστά. Αυτό ουσιαστικά δηλαδή για καλό το είπε.
5: Ναι.
3: Ότι, τον κάναμε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να βρει μέσα του αυτό που πραγματικά ήξερε ότι έχει για ένα μέσο που αγαπά τόσο πολύ όπως είναι το ραδιόφωνο. Από αυτό λοιπόν βγήκε τίτλος. Ο Ουγγαρέζος είπε στο διευθυντή προγράμματος να με απολύσει.
4: Κόφτονε τον.
3: Και δεν ξέρω και τι να κάνω.
2: Τι να κάνεις καλέ.
4: Για το πρώτο θέμα.
3: Τέλος πάντων, ναι, ανέβασα ένα τίτλο εκεί πέρα. Ακούστε τι θα γίνει. Από εδώ και πέρα θα φαπώνω. Δεν μπορώ να κάθομαι πίσω να πούμε και να τη τρώω. Επειδή του ήρθε ενό συντάξει το πρώτο θέμα να γράψει μια πίπα. Όποιος, να είδατε και με τον Τζιμιτσέλη, έκατσα 7 μήνες, του έστειλα τα χρόνια τα πολλά. Πήγε, νοσηλεύτηκε ο άνθρωπος που είχε ένα θέμα υγείας, του έστειλα τα περαστικά. Έστειλα στην Κατερίνα την Γερονικολού χρόνια πολλά να του πει και τα λοιπά. Μετά από 7 μήνες βγήκε ένα Σάββατο και με έβρισε. Φάπα. Θα πέφτει φάπα.
2: Ναι,
3: τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχεις τόσο χρόνο να κυνηγάς τους τίτλους, ωστόσο, θα πω εγώ.
3: Ξέρω εγώ, ρε Κατερίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
5: Γιατί τι άλλο έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή.
3: Είδατε τον ντεμπούτο της Λένας Φλιτζάνη εχθές στο Sky?
4: Όχι.
5: Ναι.
3: Εγώ ακόμη χειρότερα. Το άκουσα στο ραδιόφωνο γιατί παίζει αποσπάσματα του δελτίου.
5: Α, μάλιστα.
3: Και εκεί εντόπισα τα λάθη. Εγώ θεωρώ ότι πήγε χάλια. Αλλά εντάξει,
5: εγώ ξέρεις τι έπαθα. Θα σου πω την αλήθεια μου. Έπαιζε το βράδυ και 8 παρά, δεν είχε και νυχτώσει ακόμα αυτά. Και δεν κατάλαβα ότι είμαστε σε περιβάλλον κεντρικού δελτίου, βράδυ, λένε.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Έλεγα, α, μεσημέρι βγαίνει αυτή η κοπέλα, μας λέει τα ναι.
3: Εντάξει, αυτό όμως οφείλεται σε
5: εγώ
3: σένα.
5: Εγώ φταίω, ναι, δεν το πιάσα για να δώσω σημασία, για να σου πω τα λάθη δηλαδή. Ναι.
4: Δεν είχε τη λάμψη της Σίας.
5: Όχι, παιδί μου, πού να τη βρει.
3: Εντάξει, και η Σία όμως.
5: Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, είναι άδικο τώρα και για τους δύο αυτό
3: και
5: που λέμε.
3: Η Σία κατέκτησε. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα λάθη εκφραστικά.
5: Η Σία έχει αλλάξει, συγγνώμη, 15.000 κουρέματα μέσα στα χρόνια. Πάρα πολύ κοντό, μέχρι μακρύ. Κάτσε λίγο.
3: Έτσι, τα οποία οφείλονται εκφραστικά λάθη που εντόπισα προφανώς στο τρακ της πρώτης μέρας. Εντάξει,
5: σίγουρα.
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν. Δηλαδή, επειδή τα άκουσα, με το που βάζω δηλαδή ραδιόφωνο, σαν τον Κοντιζά που του πέφτει το κόκαλο του ψαριού. Τι έγινε, Θανάση?
2: Εντάξει, θέλει λίγο χρόνο.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Και εκεί θα το μαζέψεις.
2: Μαζεύεται.
3: Βλέπεις να πέφτεις πάλι.
4: Μα δεν έκανα. Άμα δεν το έλεγες, δεν το καταλάβαινε κανείς. Έκανες το πλάι.
2: Τι έκανες?
4: Πολύ ωραία.
5: Στα μεταγραφικά.
4: Πονάει το στομαχάκι μου. Δεν έκανα.
5: Ωραία.
3: Πονάει, πονάει.
5: Τέλος πυροσκή. Είχε και.
3: Με το που βάζω λοιπόν. Με το που βάζω πετυχαίνω. Ήταν το θέμα του Ελλήνα κατάσκοπου.
5: Αχα.
3: Που δέσανε στην Βρετανία, που
5: μάλιστα
3: παρακολουθούσε έναν Ιρανό,
5: ναι, ναι,
3: που ήταν
5: ναι
3: αντικαθεστωτικός. Τέλος πάντων, αυτός Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία.
4: Καινούριο γι' αυτό.
3: Τέλος πάντων. Και θέλει να πει ότι τον είχαν. Τον παρακολουθούσαν, ρε παιδί μου. Ναι,
5: μόνητης.
3: Ναι,
5: έδινε το ρεπορτάζ, θέλω να πω, είχε κάποιον.
3: Το ρεπορτάζ ο αντίστοιχος.
5: Είχε συντάξει κάποιον εκεί, ναι.
3: Ναι, ναι. Και διευκρινιστικά λέει, τον είχαν εντοπίσει και λέει η Φλιτζάνη, και τον χαρτογραφούσαν. Δεν χαρτογραφούμε ανθρώπους.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαρτογραφούμε περιοχές κτλ. Τέλος πάντων, ναι,
4: τόπους.
3: Όχι, ρε παιδί μου, δεν επέλεξε αυτό που λέγατε, δεν επέλεξε σωστή λέξη. Αλλά ναι, είναι ναι θέμα συνήθεια. Σιγά,
2: σιγά. Σίγουρα θέλει εξάσκηση και μωρέ, νομίζω και αυτόματα μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης με τη Σία Κοσκιόνη, που όπως είπε ο Βασίλης είναι άδικη.
3: Ακριβώς.
2: Πάρα πολλά χρόνια.
3: Εντάξει, βέβαια η κοπέλα εδώ και 6 χρόνια με αυτό το σκοπό έχει έρθει. Προαλυφόταν,
5: ναι, ναι,
3: και προπαιδευόταν για να αναλάβει αυτή τη θέση. Οπότε εδώ που τα λέμε, ορίστε, την πήρε τώρα.
5: Ναι.
3: Θα πρέπει γρήγορα να εγκληματιστείς, γιατί μας ξεστάντερα μέχρι να αναλάβεις.
5: Εντάξει, είναι και καλοκαιράκι τώρα.
3: Έφαγες του κόσμου. Πώς έλεγες ο παράδειγμα? Έφαγες του κόσμου τον κόσμο.
5: Δεν, του κόσμου τον κοσμάκι.
3: Του κόσμου τον κοσμάκι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber.
5: Και πάμε να πούμε καλημέρα στους μάπες. Στην φίλη μας την Αθηνά. Στον Νικόλαο, καλημέρα λέει. Καλό κουράγιο σε όλους.
3: Καταρίνα.
5: Δεν ξέρω αν είστε στην επιστροφή εκεί έξω. Πάντως κίνηση δεν έχει ακόμα. Δηλαδή, εγώ ήρθα από κέντρο με ψηλό άδεια. Καλημέρα.
3: Η Κατερίνα μας είπε ότι έχει.
2: Εμένα μου φάνηκε ότι είχε.
5: Αν μήπως εγώ πέτυχα το παραθυράκι, ας πούμε.
3: Όχι, δεν έχει παραθυράκι, δεν έχει κίνηση. Όπως της είπα εγώ 4 φορές, αλλά η Κατερίνα επέμενε για να σας δικαιολογήσει που αργείτε.
5: Η αλήθεια είναι, εγώ ας πούμε πολλά πρωινά πετυχαίνω κίνηση-κίνηση. Δηλαδή, σας έχω πει να σε 7ο-8ο στο φανάρι τώρα 5,5 ώρα, είναι κίνηση. Σήμερα δεν είχε.
4: Δηλαδή, είχε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
3: Άρα, πώς πάει, κατά άτομο.
5: Ναι, ναι, είναι κατά άτομο.
2: Είναι και τα παραθυράκια που είπα.
4: Εγώ πέτυχα πάντως. πάντως εκεί στο γεννηματά γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός στο γεννηματά.
3: Γιατί είσαι τόσο παπατζής.
4: Άμα θέλεις, εγώ πριν τις ομάδες αγγλικές και δημιουργηθήκαν πρώτες, να σου πω.
0: Α, ο Αλκιβιάδης εδώ μας λέει ότι ήταν η Σέφιλντ. Η πρώτη που φτιάχτηκε.
3: Α, έλα, πες τώρα μια που έβαλε. Μια που το ανέφερε ο Αλκιβιάδης.
4: Η Σέφιλντ, οι πειρατές οι λεγόμενοι, είναι του 1857.
3: Έλα, ρε.
4: Είναι η πρώτη επαγγελματική η οποία λειτουργεί και τώρα.
3: Εσύ ποια είχες πει?
4: Εγώ είχα πει την Notts County που είναι μετά. Λοιπόν, η Χάλαμ FC δημιουργήθηκε το 1860, τρία χρόνια μετά ήταν το πρώτο ντέρμπι.
3: Συγγνώμη, ρε φίλε, η Σέφιλντ.
4: Η Σέφιλντ
3: που δημιουργήθηκε το 1860. Με ποιον έπαιζε δηλαδή?
4: Μόνη της.
0: Μπορεί να ήταν η πρώτη επίσημη, ρε παιδί,
4: παιδί μου.
0: Με χαρτιά.
3: Ναι,
4: θα
3: ναι.
4: σας πω τι γύρω. Μπορεί να ήταν σαν κλαμπ. Σέφιλντ Κλαμπ, ας πούμε, να ήταν σε ένα πανεπιστήμιο μέσα και να ήταν οι φοιτητές και να ήταν, ξέρω εγώ, διαβραδιές ποιήσης. Και μετά αυτό να γίνει ομάδα.
0: Ή μπορεί οι άλλες που φτιαχτήκανε την περίοδο να μην έχουν επιζήσει, οπότε γεια σου.
3: Έτσι όπως μου το είπες, δηλαδή, μου θύμισε το ανέκδοτο με τον Τσακ Νόρις που λέει τι είδε ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ μόλις δημιούργησε το Facebook. Έτοιμα από το Τσακ Νόρις B.
4: Το βου. Παραγία. Τέλος πάντων. Μπορεί να παίζανε με ημιεπαγγελματικές, αυτό που λέει ο Βασίλης, το πιο λογικό αυτό είναι.
3: Ναι.
4: Να ήταν ομάδα, ας πούμε, της γειτονιάς ή των ανθρακορίχων που υπήρχαν τέτοιες ομάδες,
0: ναι.
4: εργατών και παίζανε σε ένα πρωτάθλημα.
3: Άρα ο Βασίλης είπε το σωστό, παιδιά, πιστεύετε.
4: Ναι, μάλλον είπε το σωστό.
3: Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα sign out loud όμως, που είναι επίσης σωστό. Θα φύγει και η Κατερίνα μας ευτυχώς νωρίτερα, να δούμε εκεί αν θα πετύχει κίνηση. Ή μάλλον εκεί θα καταλάβει.
2: Εκεί φοβάμαι ότι θα πετύχω κίνηση.
4: Σήμερα θα καταλάβει.
2: Ναι, θα κάνω άλλο εμφάνιση.
3: Στη σημερινή κίνηση θα κάνει το 10-9-11. Συγγνώμη, θα κάνει την εκπομπή της Ντορέτας.
0: Συντονιστείτε να το απολαύσουμε αυτό.
3: Site και να την δείτε κιόλας μπορείτε μέσα από το επίσημο site του MyRadio 104.6, το www.1046fm.gr. Γι' αυτό έχει ντυθεί και στα καλά.
2: Έχω ντυθεί, ναι. Έχω χτενιστεί, είμαι πανέτοιμη να με δει το κοινό μου.
0: Έχω χτενιστεί, ακούω.
3: Έχει γδύθει για την ακρίβεια.
2: Το προσπάθησα τώρα, τι να κάνω.
4: Ναι. Να ξέρεις πάνω να κλέψει η θέση τη Ντορέτας και να φύγει από εδώ πέρα.
2: Όχι, καλά.
3: Μακάρι.
4: Είναι η δικιά μας Λένα Φλιτζάνη.
3: Μακάρι να ανοίξει τα φτερά της και να την ξεφορτωθούμε.
2: Μη λέτε τέτοια.
4: Ποια θα φέρουμε στη θέση της?
3: Έχω ήδη δύο υπόψη μου. Sign out loud, λοιπόν. Δεν τελείωσα την αναφορά γιατί είναι δίπλα μας η ΔΕΗ και το ραδιόφωνο γίνεται για όλους. Και τα τραγούδια και οι εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ αποδίδονται και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μία έτσι ιδέα που εμπνευστήκαμε από την αντίστοιχη υπηρεσία της ΔΕΗ. Όπως είπα, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το περιεχόμενό μας μέσα από το www.myradio1046.fm. Να σας πω δε ότι αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε και στην κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και την Τζέννη Μπαλατσινού να ζήσουν.
2: Γιατί αυτή
3: ήταν το θέμα του Σαββατοκύριακου και δεν το έχουμε σχολιάσει.
0: Βέβαια, είδαμε πολλά στόρια, βίντεο.
3: Ένα ενοχικό σχολιασμό από την άλλη, από όλους μας.
0: Γιατί
3: κάποιο εβραϊκό στοιχείο είχε ο γάμος, νομίζω ήταν εβραϊκό ο γάμος. Και δεν το λέγει κανείς. Δεν καταλαβαίνω για ποιο κακό είναι δηλαδή.
4: Εβραίο παντρεύτηκε.
3: Ναι. Τι κακό έχει αυτό.
0: Εγώ είδα πάντως ότι υπήρχαν τύπου παραδοσιακά έθιμα πολλά. Δηλαδή είδα.
3: Αυτή την πίπα την άκουσα στην Αταλία.
0: Ναι.
3: Λέει παραδοσιακά έθιμα που υιοθετήθηκαν ξέμπαρκα. Δηλαδή βλέπω εγώ ένα έθιμα.
0: Εγώ είδα σπάσιμο πιάτων, ας πούμε.
3: Κάνανε αυτό με την καρέκλα.
0: Ναι.
3: Που υψώνει την ύφη στον αέρα και.
0: Όχι, ήταν εβραϊκό.
3: Εβραϊκό. Και σου λέει. Δεν έλεγε η Ναταλία ότι είναι εβραϊκό ο γάμο, έλεγε ότι υιοθετήθηκαν εβραϊκά έθιμα.
0: Μήπως δεν το ξέρανε διαφορά. Σίγουρα, ρε παιδί μου, για
3: δηλαδή, εγώ πρέπει να έχουμε από ινδικό γάμο και από ινδικό.
4: Μήπως κάνανε θεματικό πολυθρησκευτικό, πήρανε από όλε τι θρησκείε.
2: Το ήταν... αγαπημένο του έθιμο.
4: Ναι, γιατί είναι άθεοι, ρε παιδί μου, και λέει α πάρουμε εμεί θέματα από παντού.
3: Ότι
4: να το ψάξουμε αυτό, να μάθουμε λοιπόν.
3: Πάντως...
4: Κυρία Μαρία Κωστοπούλου.
3: Ποια?
4: Πώ σε λένε Αμαλία.
3: Γιατί έβαλε δικά σου.
4: Αμαλία δεν τη λένε.
3: Α, Μαλία, ναι, ναι.
4: Μαλία, καλά,
3: δεν πιστεύω. Τζέλη, Μαρία.
4: Καλά, μα λέω.
3: Τολμηρό ο Μπαγάσα.
0: Ποια Μαρία.
3: Είπε μια Μαρία. Αμαλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι αυτά τα μασημένα που μιλάω, ρε γαμότα.
3: Ναι, ρε γαμότα. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι η Youth Lab κάνει την κίνηση ΜΑΤ στην αντιλιακή προστασία με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα ΜΑΤ Invisible Stick SPF 50 και ΜΑΤ Makeup Stick SPF 50. Η νέα καμπάνια της Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά και στην επιδερμίδα σου. Η κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικές ανάγκες, το ξέρετε. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, ΜΑΤ αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Με μια μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος, η Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου, φιλαράκι μου. Καλό!
4: Η πιο ωραία μέρα πέρσι ήταν η μέρα που μας στείλαν τα προϊόντα Youth Lab. Όχι ότι δεν έχω, θα έχω να πάρω, αλλά θα το εκτιμούσε και φέτος αν μας στέλανε εξαιρετικά αντιλιακά.
2: Αυτή τη σεζόν ήταν, και όχι πέρσι.
4: Και από εκεί, ναι, αυτή τη σεζόν. Ναι, στείλτε, πολύ καλά.
2: Πολύ ωραία. Αυτά τα patches πάντως και εγώ τα χρησιμοποιώ.
3: Να μην στείλετε τίποτα, παιδιά. Πες κατευθείαν τα patches.
2: Αλλά
3: ναι,
2: μας είχαν στείλει κάποια patches με υαλουρονικό, νομίζω ήταν.
4: Τρομερά ήταν.
2: Εξαιρετικά, πάρα πολύ
4: καλέ,
2: ωραία.
4: Ναι,
2: πάρα πολύ. Και για το πρίξιμο το πρωί.
3: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά λοιπόν στο τραγούδι της ημέρας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο λιγότερο. Η εκπομπή Ζητιανιά. Ζητιανεύουμε από τις εταιρείες. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Μπασάς, Κατερίνα Μπούκα,
4: Δημήτρη Σουγκαρέτσο.
3: Βασιλική Μπαρτάνη, Θερμή του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Σα ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ζητούμε συγγνώμη και από την Youth Lab και από το Λακιώτη. Ζητάμε συγγνώμη. Γενικά ζητάμε συγγνώμη με το καλημέρα. Καλημέρα, μάπες! Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο ξεκινά. Το τραγούδι που διάλεξα λοιπόν. Αυτό είναι το.
6: Μην με κοιτάς μόνο, έλα και παίξε. Κάντο.
3: Ακύλας λοιπόν, πάρτο, ολοκένουργιο κομμάτι. Παίζει ήδη στο TikTok. Και το άλλο παίζει τη Μαρσό, το γρανίτα.
0: Λεμόνι!
3: Ε?
0: Δεν έχει βγει ολόκληρο.
4: Το νερό και ένα βαγγελιό να βάλω.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Like VMA.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!

0: Ρυθμός
1: 98.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Oh yeah.
4: Ναι, όντως, τόντι.
5: Και Βελόπουλος.
3: Ναι.
5: Λιόλιου. Ναι. Πώς τη λένε την άλλη, την Λατινοπούλου.
3: Ναι. Έχουν πάει.
5: Καταξίωση.
3: Ο Φέρης έχει πάει.
5: Όχι, αλλά έρχεται και η ώρα του.
3: Να πάει.
5: Έρχεται και η ώρα
3: του. Μετά τη Λιόλιου.
5: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Μάπες, καλημέρα. Σας έχουμε βάλει θέμα ημέρα. Θέλετε, έχουμε κάτι, θέλετε κάτι.
3: Ας πούμε, τι συχαινόμαστε το καλοκαίρι που έρχεται.
5: Γενικά τι συχαινόμαστε.
4: Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση καλοκαιρινή. Ναι. Τώρα εσείς θα πηγαίνετε σε οργανωμένα και δεν θα ξέρετε.
5: Φόρα πάλι το που κάμισε.
3: Εμένα γιατί με
4: έδειξες. Αναρωτιόμουν, χθες έψαχνα, είχα μια απορία. Εγώ έχω ας πούμε ομπρέλα. Έχει κανένας μάπας αυτό το σκίαστρο? Εμένα μου, εσύ. Βασιλική, σε βολεύει.
3: Και εγώ έχω μέσκι άστρο.
4: Και εσύ
3: ναι. Εγώ έχω.
4: Πώς σας φαίνεται
5: τι
4: αυτό?
5: Τι εννοείται, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
3: Η ομπρέλα,
5: ναι.
3: Όπως είναι κανονική, σκέψω ότι από μία της μεριά κρέμεται ένα τετράγωνο πράγμα το οποίο το τεντώνεις με σκοινιά και έχει έξτρα σκιά, αν θες.
4: Α, όχι σκίαστρο στην ομπρέλα, είναι κάποια άλλα που είναι σκίαστρα. Είναι, ρε παιδί μου, πιο τετράγωνο.
3: Α,
4: πιο
3: όχι, σκηνή. Δεν είναι.
5: Μιλάτε για ομπρέλα παραλία.
4: Ναι, ναι, για σκίαστρο
3: συγκεκριμένα. Το
6: έχω εγώ αυτό, εξαιρετικό. Πίνεις κάτι μπύρες μέσα και είμαστε τέλεια.
4: Εμένα μου φαίνεται ότι δεν θα περνάει καθόλου αέρας και θα σκάω, γι' αυτό δεν το.
6: Όχι, υπάρχει από το πλάι και να είναι και διάτριτο, να περνάει ο αέρας.
5: Άλλα ναι. Θέματα προσωπικά σου που θες να θέσεις στην εκπομπή.
4: Όχι, είναι προσωπικό, αφού απασχολεί κόσμο. Με τι θα πάει, με ομπρέλα ή με σκίαστρο στην παραλία?
3: Και εμένα με ρωτάνε.
4: Σε ρωτάνε πολύ στον δρόμο.
5: Πολλοί με σταματούν στον δρόμο και με ρωτούν. Εντάξει.
6: Εμένα, παιδιά, μου αρέσει να πέφτω σε βότσαλο, να ρίχνω πρώτα νερό στο βότσαλο, να δροσίζει, μετά βάζω πάνω μια ψάθα, μετά την πετσέτα, το σκίαστρο, μπορεί να κάτσω εκεί και 7 ώρες.
4: Το βότσαλο ρεσί καψαλιά. Μετά
6: για να μην καψαλιάστη, του ρίχνεις πρώτα νερό, ρε.
5: Και μετά από 7 ώρες ο Θανάσης.
4: 7 ώρες στο βότσαλο.
5: Μικροί κύριοι, μικρές κυρίες, ο κύριος εργατικός. 7 ώρες στο βότσαλο. Να γυρνάς και πλευρά. Να μην αρπάξεις από τη μία.
3: Πίνει τα υγρά του για συντήρηση.
6: Με βάζα να πληρώνω με ουζάκι.
5: Είσαι αδερφός, δεν σε φοβάμαι. Όλα καλά. Το ελάχιστο, η ελάχιστη δαπάνη σε θερμίδες.
6: Τι ωραία, παιδιά. Όλα τσάμπα είναι στη ζωή μα. Τώρα το νερό είναι τσάμπα. Να πα να κάτσει σε μια θάλασσα.
5: Ωραία, τι είναι τσάμπα για μένα.
6: Ορίστε!
5: Πείτε μα τι παίρνετε τσάμπα, τι έχετε τσάμπα εσεί στη φάση σα. Τι είναι τσάμπα?
3: Οξυγόνο.
4: Τι είναι τσάμπα?
5: Έχετε κάτι τσάμπα? Μιλάω στους μάπες τώρα και φυσικά και σε εσάς κατεπέκτες.
3: Α, παλιά το αγόρι μου ήταν συνέτερος.
5: Όχι, μωρέ, ρεύμα.
3: Το αγόρι μου ήταν συνέτερος σε σουβλατζίδικο και είχα βρει σουβλάκι.
4: Τι είναι?
3: Ναι.
6: Ορίστε.
5: Παιδιά,
3: δικό μας ήταν.
5: Ναι, εμένα ήταν το μεγάλο μου όνειρο αυτό, να είχα πρόσβαση σε άπειρα σουβλάκια και κοκακόλα. Ήθελα να έχω μια πισίνα με κοκακόλα και ένα μηχάνημα να βγάζει σουβλάκια.
3: Το πιο high.
5: Μετράει.
3: Ωραία. Το πιο high ήταν που μου τα φέρνανε πάντα στο πεντάλεπτο. Ήταν και πολύ κοντά στο σπίτι και εννοείται ότι προσπερνούσαν τη σειρά.
5: Αχ, ένα ωραίο σουβλάκι, το ήθελα σήμερα.
4: Πω, αυτό είναι καλό τζαμπατζιλίκι.
6: Μου κάτσε εδώ τώρα.
5: Ωραίο τζαμπατζιλίκι αυτό.
3: Ωραίο, παιδιά, ήταν ωραίο τζαμπατζιλίκι.
5: Πολύ ωραίο τζαμπατζιλίκι. Βέβαια, θέλει και λίγο μέτρο. Κοιτάζω εμά, Θανάση, γιατί εμεί θα πηγαίναμε με τα μούτρα. Ο Βασίλη, δηλαδή επειδή είναι δικό σου, δεν θα πάρει και 5. Θα πάρεις ένα ή δύο.
3: Η αλήθεια είναι ότι απλά κάποιες περιόδους έπαιρνα, ρε παιδί μου, μπορεί κάθε μέρα και δύο φορές. Δηλαδή το είχα βρει πολύ.
5: Άρεσε με τη δική μας.
6: Θα σου πω.
5: Είναι με τη δική μας πλευρά αυτό, Θανάση.
6: Όχι, εγώ τα διαχωρίζω. Αν ήταν δικό μου, δηλαδή δικό μου το σουβλατζίδικο, δεν θα έτρωγα ούτε ξύγκι. Αν ήταν του πατέρα μου, θα έτρωγα. Αν ήταν συνεταίρου μου, θα κέρναγα. Κατάλαβες πώς πάει?
5: Όχι, αυτό φοβερό σκεπτικό τώρα. Τρελά. Σύνθετη σκέψη.
6: Αν είχα πληρώσει εγώ για το κατάστημα, ναι, δεν θα έτρωγε άνθρωπος. Θα σας έσπαγα τα χέρια.
5: Κατάλαβα.
6: Αν το είχε πληρώσει ο πατέρας μου, θα μετάξει. Δεν θα έτρωγε το γιο του. Αν ήταν του Βασίλη το μαγαζί και το είχαμε και μαζί, αλλά είχα βάλει τα πιο λίγα, θα κέρναγα και τους άλλους για να το παίξω.
5: Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα.
6: Είναι η τριλογία του Έλληνα αυτή.
4: Σκέφτομαι και εγώ.
5: Ωραίο.
4: Πολύ.
6: Δεν το έχετε μέσα σας.
5: Όχι. Ναι. Μας ρούμποσε τώρα, άσχημα. Λοιπόν, λέγαμε χτες ότι είχαν. Συγγνώμη, χτες live ήμασταν μόνο το στον Μποντζόρνο, λαλαλα.
3: Όχι, καλέ.
5: Ναι, δεν είχε.
6: Εσείς είχατε live, λαλαλαλα.
3: Οι άλλοι ήταν γραμμένοι.
5: Γραμμένοι ήταν
3: δεν
5: και
3: είδα κανέναν.
5: Είχε Βιτινάρος που είχαμε εδώ την κουβέντα της, την καλή, πανέμορφη. Πώς το λέει το μικρό?
3: Μέρι.
5: Η Μέρι Βιτινάρος. Και λύθηκε το θέμα της. Τώρα έτσι που πιάσαμε και ψηλή κουβέντα. Ναι. Λύθηκε το θέμα της, του προξενιού που έκανε στα Ματίνα Τσιμψηλή με τον Κώστα το Φραγκολιά.
3: Είχε γίνει τέτοιο πράγμα.
5: Την έβαλε ο Γιώργος. Ο Γιώργος, να ξέρετε, παιδιά, όταν ψιλοβαριέται, βάζει τον καλεσμένο στο πάνελ. Για να πει κανένα άλλο καμία ερώτηση. ερώτηση.
3: Ναι, είπαν όταν... οι άλλοι καμιά ερώτηση. Ναι,
5: ή βαριέται ή αν την έχει ξαναφιλοξενήσει τη γυναίκα. Ναι. Τα έχουν πει δηλαδή ναι. τα βασικά.
6: Σωστό.
5: Σε αυτή, για να μην την κακολογώ κιόλα.
6: Λέτε, τη έβγαλα είδηση πριν ένα μήνα, να τη βγάλω τώρα.
5: Αυτό. Οπότε εκεί στο πάνελ έγινε η κρούση και τη είπε: δεν βγήκατε. Όχι, λέει, μιλήσατε. Δεν την πολύ κατάλαβα η αλήθεια, και την άρρωστη τι ήθελε να μα πει. Είμαστε φίλοι, του λέει.
3: Ναι.
5: Πότε προλάβατε και γίνατε φίλοι? Έγινε, λέει, το προξενιό. Έγινε, αλλά είμαστε φίλοι. Σ' αρέσει? Καλός χαρακτήρας είναι, λέει. Ρε παιδί μου, σ' αρέσει εμφανισιακά? Όμορφος είναι, λέει αυτή. Ωραία, γιατί δεν βγήκατε?
3: Άβολο όλο.
5: Μιλήσαμε με μηνύματα, λέει αυτή. Είπατε να βγείτε? Όχι. Γιατί, λέει, τόσο απασχολημένοι είστε? Λέει, ναι, είχα τον Just the Two of Us, λέει αυτή.
3: Ναι.
5: Ήταν πολύ απασχολημένη με την άρρωση. Αυτά.
6: Δύο ιστορίες υπάρχουν εδώ. Μπορώ να σας αναλύσω και τις δύο. Σαν γνωστός σχυλοπιτάκες, επειδή έχω μαζέψει πάρα πολύ, μπορώ να κάνω την ανάλυση αυτή τη στιγμή. Μπήκε ο Φραγκολιάς.
5: Είδε. Λέγε, λέγε.
6: Ναι, μπήκε, τσέκαρε, μίλησε, το συζητήσανε. Δεν υπήρχε ανταπόκριση που ήθελε, η ζέστη. Κάπου δεν τα είπε καλά και Βιντινάρος. Ναι. Κάτι δεν άρεσε.
3: Είναι
6: και
3: γλώσσα για τότε.
5: Περιμένουμε.
6: Το ένα σενάριο είναι αυτό.
5: Να μην τα είπε καλά ο Φραγκολιάς.
6: Ναι, και ναι. δεν τα είπε καλά και Βιντινάρος. Και έσπασε κάπου εκεί. Ναι. Είπανε τα ψέματά του. Έχω πολλή δουλειά. Α, και εγώ δεν μπορώ.
3: Θα τα πούμε κάποια μέρα.
5: Τελικά και εγώ είχα δουλειά, λέει ο Φραγκολιάς.
6: Το κλείσε. Το κλείσε. Το θέμα πάει. Τώρα το άλλο σενάριο ποιο είναι?
5: Ποιο είναι?
6: Βγήκανε, δοκιμάσανε το γλυκό και δεν του άρεσε. Και λέει, είμαστε φίλοι τώρα.
5: Ναι,
6: καλό
5: ναι.
6: παιδί, όμορφο, εντάξει, καλά περάσαμε, τέλος όμως.
3: Βρήκανε ναι. τη Μέρβη την Άρος εντωμεταξύ, που είναι χαλαρούλα και τα κάνουν αυτά. Καμιά άλλη θα τους είχε πάρει ο διάολος όλους.
6: Καλά, εντάξει. Η Βιτινάρος
5: έχει. Τι δουλειά καλές τώρα.
3: Έχει για όλους. Εντάξει, τώρα ξέρεις, παιδί μου, ένα αστείο που γίνεται μία, δύο, τρεις, πέντε, δηλαδή τι να του πει ακριβώς.
5: Ναι, σιγά τώρα για το προσβλητικό, ρε Βασίλη.
3: Ο Λιάγκας απαντούσε σε αυτά.
5: Σου είπα τι έγινε.
3: Θα απαντούσε, λέει, ο ίδιος.
5: Ότι αν του κάνανε προξενιό.
3: Ναι.
5: Δεν θα είχε πρόβλημα. Νομίζω το μόνο του πρόβλημα θα ήταν επειδή έχει παιδιά, ρε παιδί μου, να μην ακούν τα παιδιά.
3: Εγώ νομίζω θα είχε πολύ πρόβλημα τώρα να συζητάγανε από τη μία εκπομπή στην άλλη πώς πήγε το προξενιό.
5: Αντικειμενικά πάντως, εγώ δεν το βρίσκω το σοβαρό. Αστείο είναι το προξενιό. Σιγά το προξενιό.
3: Μωρέ, νιώθεις κάπου ότι γίνεται αστείο εις βάρος της.
6: Εγώ καταλαβαίνω τι λέει ο Βασίλης.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, είναι.
6: Κουτοπώνυρο λίγο, αλλά μπορεί να έγινε. Έχει δίκιο. Δηλαδή
5: συναφέλει. Δύο ελεύθεροι άνθρωποι. Εντάξει, κατάλαβα τι λες. Ναι, οκ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Να σας πω ότι είμαστε εδώ με τα ολοκένουργια. Κάτσε να δω πώς τα λέει. Saucy chicken burgers, παιδιά, από τα goodies φυσικά. Μιλάω τώρα για την νέα σπεσιαλιτέ. Τα Goodies Burger House έχουν την απάντηση στην ερώτηση πώς, τι πρέπει να κάνεις για να ικανοποιήσεις το έπακρο να αποζημιώσεις τον εαυτό σου. Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Έρχονται λοιπόν τα Goodies Burger House με 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers, chipotle fire, Thai pickle, white barbecue και Smoky Mayo, τα οποία σε περιμένουν στα Goodies Burger House να τα απολαύσεις και να αποφασίσεις ποιο είναι το αγαπημένο σου. Θα πρέπει να μπει στην έτσι πολύ δύσκολη διαδικασία στην αρχή να παραγγείλεις και τα 4, όπως καταλαβαίνεις. Άρα δοκίμασε και τα 4 σε ένα κατάστημα Goodies Burger House, αποφάσισε ποιο είναι το αγαπημένο σου και από εκεί και πέρα αυτό θα ορίζει εσένα και εσύ θα το ορίζεις. Θα είναι, ρε παιδί μου, ο φιλαράκος, θα είναι το μπέργκερ που σε εκπροσωπεί. Όχι σε ορίζει, σε εκπροσωπεί, συγγνώμη. Είτε λοιπόν στα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή Goodies Application. Πάμε και επιστρέφουμε με την έρευνα ή κάτι που έκανε εντύπωση στην Κατερίνα Μπούκα. Και θέλω να πω, παιδιά, και εγώ τώρα τι έχω πάθει. Τα τελευταία απογεύματα βλέπω ρουκζουκ.
4: Ναι.
5: Και έχω πέσει στον έρωτα της Ζέτας.
3: Ξανά.
5: Το ήξερε, ναι.
3: Σου έχω πει, μην την κοιτάς πολύ.
5: Είχα πέσει τότε όταν συνεργαζόμασταν στο Just the Two που κάναμε το 2. Ναι, τότε είναι λογικό.
4: Τώρα πήγαινες και άραζες καμαρίνι.
5: Ναι.
4: Κράσαρες που λέμε.
5: Σωστό. Πήγαινα και κράσαρες το καμαρίνι της. Τώρα. Ξανά, όπως λέει ο πολύ σωστό Βασίλη, ξαναπέφτω στον ερωτά τη.
6: Κάνει μια προσπάθεια.
5: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Μην τολμήσει και κάνει καμιά προσπάθεια.
6: Γιατί είναι εσύ, περιμένετε λίγο.
5: Είπα στην κοκό την Νικηφοράκη να πάει τα διαπιστευτήριά μου. Να πάει με τα δώρα μου, τα κυλίμια μου.
3: Ναι.
5: Να τις πει, ρε παιδί μου. Είπα, θα πας και θα τις πεις στη Ζέτα. Ζέτα, είπε ο Γκαρέζος, μήπως να το ξαναεξετάσουν. Το οποίο η κοπέλα δεν έχει ιδέα, έτσι.
3: Νιώθεις
5: τότε που συνεργαζόμασταν, τα είχε με τον Μιχάλη. Και μάλιστα ναι, ναι. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι είπα, πήγαινε και πες της μήπως το ξαναδούμε, είπε ο Γκαρέζος.
3: Δεν νομίζω.
6: Εγώ θα την έκανα την προσπάθεια.
5: Μπράβο, ρε Θανάση. Τι τραγουδάρα βάραμε, τα χαμνά. Τα χαμνά, βγάλ το.
3: Αχ, πάει, τελειώσανε.
5: Όχι, θα μου βάλεις τα κβάντα και μετά θα βάλουμε την Πίμη Φασούλη. Πώς την λένε, την Εφέλη Φασούλη.
4: Πύργινη και θάλασσα.
5: Το πύργινη και θάλασσα. Back to back θα παίξουν αυτά τα τραγούδια. Να χαρεί ο Νικολακόπουλος και όλοι οι Spicy. Να, για ευκαιρία ακόμα. Ωραίος και Τερζής. Άρχοντας.

0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Το πύργο είναι και θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα άκουσες μόνο το σβήσιμο.
0: Το σβήσιμο άκουσα, ναι.
2: Στην αρχή ρίχνει και κάτι πινελίκια, νομίζω.
0: Γιατί έριχνα εγώ κάτι πινελίκια στο Θανάση, γι' αυτό δεν άκουσα τα
2: πινελίκια. Χάσαμε το άσμα.
0: Τη Νεφέλη Φασούλη. Καλημέρα σα, Μάπε. 7 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε live από τι 6 και 20. Τι να κάνει τώρα, από ψέματα δεν θέλω να πω ψέματα στου Μάπε.
3: Εσένα σε τρελαίνουν αυτά τα τραγούδια, Μπούκα, ε.
2: Όχι, δεν με τρελαίνουν. Απλά είπα ότι είναι το next big thing ενδεχομένως.
3: Ρε παιδί μου, σου αρέσει αυτό το είδος μουσική. Ας την Εφέλη σαν Εφέλη.
0: Άσε να σου πει, μα τη ρωτάς κάτι. Άσε να σου πει.
2: Θα σου πω. Εμένα δεν με τρελαίνουν αυτά γιατί μου φαίνονται λίγο άνευρα. Και εγώ ιδανικά θα ήθελα να έχει λίγο νεύρο το τραγούδι.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι, δηλαδή... θέλω να έχει ένα σκάσιμο κάπου.
3: Πες ένα παράδειγμα δυνατό που φτιάχνει.
0: Πες ένα παράδειγμα.
2: Πώς είναι το πότε βούδα, πότε κούδα που κάνει. Που ξεκινάει έτσι χαλαρά και μετά κάνει ένα
3: θέλει να το κουνάει το κορίτσι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα που κάπου θέλει να το κουνάει. Θανάσης Πασάς εδώ.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοδεσία. Πάμε στους Μάπες και αμέσως μετά Κατερίνα που έχουμε έρευνα.
1: Βεβαίως, καλημέρα στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber. Η φίλη εδώ, η Αγγελική, μας ρωτάει πώς περάσατε τα τριήμερο. Θα πω εγώ πολύ σύντομα. Κατά βάση ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα και είδα όσο περισσότερο Walking Dead μπόρεσα.
3: Σου αρέσει τελικά?
1: Ναι, ναι, είμαστε πολύ καλά στην τέταρτη σεζόν.
0: Αφού λέει ότι
2: μωρέ, μπράβο.
1: Ναι, ναι, περνάμε ωραία.
2: Ναι, ναι,
1: μωρέ, οι πρώτες είναι, ξέρεις, αυτό 8 επεισόδια, 10 επεισόδια. Τώρα αυτά κάτι 20 που έχει μετά δεν ξέρω αν θα φτάσω.
0: Ναι. Εγώ βγήκα, είδα φίλους επιτέλους. Έφαγα ήπια, βγήκα από το σπίτι, έκανα socializing και ξέρετε, ήταν πέρα με τους κολλητούς μου, ήταν και μερικές συναντήσεις που θες να τις κάνεις και όλο τις αναβάλεις, τις αναβάλεις. Και περάσαμε μια χαρά και είπαμε και τα νέα μας. Έμαθα και διάφορα. Ναι, και για τη δουλειά. Και βγήκα δηλαδή και με ανθρώπους που. Γιατί εγώ ξέρετε, κάνω παρέα με τους ανθρώπους. Με τους οπερατέρ, με τους τεχνικούς. Ας πούμε, από το ρυθμό βγήκαμε με την ηχολήπτρια, την Μαρία τη Γεωργία και την Τίνα τη Σπυροπούλου που ήταν στην υποδοχή.
1: Βέβαια.
0: Και ναι, κάναμε. Κατά καιρούς βγαίνουμε λέει, με τα νέα μας.
3: Κάκου τσομπολιό δυνατό για μας έχουμε μάθει.
0: Πάρα πολλά.
3: Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά δεν λέγω τους στον αέρα δυστυχώς.
1: Κάνε κουτσομπολιό από τα δικά
0: μας. Όχι μόνο
1: για
0: το ρυθμό τώρα έτσι όπως το είπα, γενικά έχουμε.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο εδώ. Να μου να λέει από μια μεριά να δω τη μούρη του Ούγκα όταν ακούστηκε στο κομμάτι το σκύλα μάμητη. Δεν θα την έβλεπε τη μούρη του γιατί το χάσε.
0: Το χάσε, ήμουν ένα τουαλέτα.
2: Το χάσε αυτό το κομμάτι.
1: Και στο θέμα ημέρα, τι τζάμπα έχω σε αυτή τη ζωή, τι μου διατίθεται εμένα δωρεάν. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: έχω τζάμπα νεράκια γιατί είμαι διανομές σε σούπερ μάρκετ και κάθε σούπερ μάρκετ που σταματάω αν χρειάζομαι νεράκι το έχω παγωμένο.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι τσάμπα έχω στη δική μου τη ζωή είναι η φάση μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε για Μπούκα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Πριν περάσω στην έρευνά μου, να πω σε σχέση με το τζάμπα ότι όταν δούλευα στα ξενοδοχεία θυμήθηκα ότι είχα τζάμπα εκτύπωση. Και έκανα και μεταπτυχιακό τότε και εκτύπωνα τώρα, μιλάμε
0: πριν,
2: ειδικά όταν είχα βραδινή βάρδια. Άτυπο ήταν αυτό, δεν μου είπαν ποτέ εκτύπωσε ό,τι θες, αλλά έχω εκτυπώσει βιβλία τώρα, μιλάμε τόμους ολόκληρους.
3: Το έκανες και για άλλους, να βγάλεις ένα χατζηλικάκι.
2: Σίγουρα το έκανα και για άλλους.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Όταν δουλεύεις σε ένα ξενοδοχείο, έχεις πρόσβαση σε ένα δωμάτιο?
2: Ναι, φυσικά. Εγώ σαν υποδοχή, ναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ δηλαδή αν ένα βράδυ θες να μείνεις εκεί, μπορείς να μείνεις. Θα σε πάρει κανένας χαμπάρι, επιτρέπεται?
2: Δεν επιτρέπεται. Εννοείται, ναι. Εκτός αν σου παρέχουν στέγαση, ρε παιδί μου, και έχεις κάποιο δωμάτιο το οποίο είναι συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις πρόσβαση. Τώρα όσο δεν έχει τύχει ποτέ να συμβεί αυτό.
3: Μία ερώτηση
2: μου φαίνεται
3: να
2: πολύ
3: τώρα.
2: Ρίσκι. Τώρα να πάει κάποιος να ξαπλώσει λίγο. Συνήθως μπορεί να υπάρχει κάτι, να υπάρχει κάποιο δωματιάκι πίσω από την υποδοχή. Επίσης για τέτοιους λόγους.
3: Αν εσύ που είσαι υπάλληλος, θέλεις κάποιον ο οποίος είναι πελάτης και πας το βράδυ,
2: ναι,
3: και το ανοίξεις το δωμάτιο και μπεις μέσα και ο άλλος παρεξηγηθεί, καλεί την αστυνομία
1: και πας φυλακή.
0: Τι σενάριο είναι αυτό?
3: Ρωτάω, ρε.
1: Καλεί την αστυνομία.
0: Κάτι πολύ σύνηθες περιγράφεις.
3: Θέλω να δω ποιος έχει εξουσία. Πρέπει να πάει σε κάποιον του ξενοδοχείου πρώτα το θέμα ή μπορεί να καλέσει κάποιον την αστυνομία?
0: Άρα ρωτά κατευθείαν. Αν γίνει κάτι παράνομο.
3: Αυτό δεν είναι παράνομο.
1: Εντελώς.
0: Όχι, ποιον. Τι εννοείς, δεν είναι παράνομο?
2: Δεν καταλαβαίνω και
0: η παρενόχληση δεν παράνομη.
2: Εγώ γουστάρω κάποιον από το ξενοδοχείο και πάω στο δωμάτιό του.
3: Ναι, και παίρνεις.
2: Χωρίς να με έχει καλέσει.
3: Παίρνεις λάθος single.
2: Okay, νομίζω
0: Signal,
2: ότι
3: με... γιατί το έχει πάρει.
2: Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Νομίζω, ότι με έχει... νομίζω ότι με έχει καλέσει, δεν με έχει καλέσει και εγώ πάω για σας.
3: Και πας και το ανοίγεις, την πόρτα και μπαίνεις. Και αυτός πάρει ξύγει και πει, όπα κυρία, από πού πάτε.
2: Με δικό μου κλειδί.
3: Βεβαίως, πω, πασπαρτού.
2: Πω, εκεί γίνεται χαμός. Ναι, εννοείται ότι ξεκινάς από το ξενοδοχείο, αλλά μπορεί να πάρεις τουριστική αστυνομία.
0: Μα τι εξειδικευμένο σενάριο ήταν τώρα αυτό που
3: μου λέει.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε, Κατερίνα μου, έλα.
2: Λοιπόν, θα σας πω σήμερα ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνετε όταν βγαίνετε ένα πρώτο ραντεβού. Γιατί το πρώτο ραντεβού είναι για να δούμε λίγο τη χημεία μας. Δεν είναι για να κάνουμε συνέντευξη και να δούμε τις κληρονομικές ασθένειες του κόσμου.
1: Okay.
3: Δημήτρη,
1: κάτσε να δούμε.
2: Ναι, δεν σε έχω πείσει εσένα, λοιπόν.
1: Μωρέ, εγώ γενικά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις την πατάς περισσότερο με αυτά που λες παρά με αυτά που ρωτάς. Αλλά κάτσε να δούμε τώρα,
2: ναι,
1: τι
2: ισχύει,
1: γίνεται.
2: Ισχύει.
0: Άρα με αυτά που απαντάς παρά με αυτά που ρωτάς.
1: Ναι, ναι, ή που δηλώνεις από μόνος σου.
3: Αυτά, δηλαδή, εγώ αυτό για σε παρακαλώ.
2: Ναι, άτυπο περνάς από μια συνέντευξη, αλλά. Δεν ξεκινάμε με ερωτήσεις για γάμο, παιδιά και σχέδια ζωής. Δηλαδή, θες να παντρευτείς, πόσα παιδιά θα ήθελες, πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Δεν χρειάζεται.
1: Είναι ένα πρώτο ραντεβού.
2: Είναι ένα πρώτο ραντεβού. Μεταφέρουν τη συζήτηση στο μέλλον τη στιγμή που το παρόν μόλις διαμορφώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Okay. Ναι, ναι, ναι. Δεν
0: έβλεπα ένα βίντεο, ένα βίντεο που ανέβασε η. Αχ, κόλλησα τώρα.
1: Τι κάνει στη ζωή της?
3: Είναι κάνει βίντεο.
0: Η Ευελίνα Νικόλιζα.
1: Ωραία.
0: Η οποία είπε ότι τη ρώτησε ένα αγόρι που είχε βγει, μάλιστα είχε βγει μέσω εφαρμογής, με πόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Aside, θα ήσουν ok. Δηλαδή, εκτός από τα λεφτά, ναι, εκτός από τα λεφτά που βγάζεις, πόσα χρειάζεσαι για να περνάς καλά.
2: Ναι, ναι.
0: Εκτός από το μισθό σου, δηλαδή, ποια είναι τα έξτρα σου που χρειάζεσαι για να περνάς καλά.
2: Αυτό είναι επίσης ένα no-no σε αυτή τη
1: για
2: λίστα.
1: Για να τα χαλάω.
0: Ναι. Δεδομένου ότι το μισθό σου τον χρησιμοποιείς για τα λειτουργικά σου έξοδα.
1: Ναι.
0: Πόσα παραπάνω χρειάζεσαι για την καλοπέρασή
1: σου. Okay, okay.
3: Γιατί είναι no-no και εσύ μόνο.
0: Αυτή το
2: γιατί είναι πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, πόσα κερδίζεις, το σπίτι είναι δικό σου. Αρχικά, εγώ έτσι και ξεκίνησα και με ρώτηκε κάποιος πόσα βγάζω και αν το
1: τι
2: σπίτι είναι δικό μου
1: εδώ
2: ή το νοικιάζω και πόσο μου βγαίνουν λογαριασμοί.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν
2: θα έλεγα αυτός είναι πρικοθύρας παραγγελία.
3: Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης δεν είναι. Δηλαδή,
0: την Νικόλιζα, δεν τη ρώτησα.
3: Ναι, μια γενική κουβέντα είναι. Δηλαδή, του στυλ πόσα θα ήθελες για να περνάς καλά τη
2: ρε παιδί μου, λίγο.
3: Εγώ δεν παρεξηγιόμουν δηλαδή άμα με ρωτάει.
2: Λίγο ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα, νιώθω εγώ σε αυτή την περίπτωση. Δεν θεωρώ ότι είναι πια τόσο ερώτηση. Δεν λέω να έχει προχωρήσει κατάσταση και να λέμε υποθετικά ότι ξέρεις τι, για να περάσεις καλά θες να έχεις aside 1000 ευρώ.
3: Πω, πονηρόμετρο, πολύ δυνατό πλέον.
1: Μωρέ, γιατί τώρα.
0: Έχουν γίνει πονηροί, ο Βάσιλης Πρίδεν, δες που με πρόγγιξε.
1: Γιατί τώρα στο πρώτο ραντεβού να συζητήσουμε γενικά λεφτά, μπορεί να το φέρει η κουβέντα και να υποθούν και αυτά, ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ θα ήθελα, ας πούμε, το μήνα μου να έχω και ένα χιλιάρικο να παίζω γκολφ που είναι ένα ακριβό άθλημα.
3: Βγες με το Λιάγκα ραντεβού να δεις να σε ρωτήσει.
1: Νομίζω χαίστηκε στα ραντεβού, είναι στη τηλεόραση τον πιάνει.
3: Όχι, και,
0: εγώ πιστεύω ότι στη τηλεόραση. Όχι, το ξέρω δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό με τα. Άμα ξεκινάει μια τέτοια κουβέντα για λεφτά, με πόσα θα ήσουν ευχαριστημένοι, είναι λίγο νομίζω ότι σου έχει φωνάξει και για.
1: Σαν πρόταση, δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Για ενημέρωση Herbalife.
2: Και αυτό, και εκτός των άλλων, θα βγάλεις ένα συμπέρασμα. Θα βγάλεις ένα συμπέρασμα, δεν γίνεται να μην βγάλεις. Θα κάνεις μια υπόθεση η οποία μπορεί να είναι εντελώς αβάσιμη. Γιατί δεν τον έχεις δει τον άλλον πώς λειτουργεί.
3: Ναι,
2: και
3: όμως
2: εσύ θα πας είτε προς το είναι τσιγκούνης είτε προς το είναι σπάταλος.
3: Αυτές οι ερωτήσεις όμως εσένα, Μπούκαμ, θα σου ήταν πάρα πολύ χρήσιμες γιατί έχεις βγει πολλούς τους άχρηστους. Άμα τις είχες κάνει στον πρώτο ραντεβού.
0: Μην προχωρούμε σε.
3: Κάτσε λίγο. Ναι. Αν είχε μάθει ότι είναι όλοι στο τιμείο ανεργείο, δεν θα βγαίνει δεύτερο ραντεβού.
0: Τι επίθεση ήταν αυτή επιπροσωπική. Επιπροσωπικού. Ελάχιστα και παράγεια. Πάμε παρακάτω.
2: Άλλο.
0: Είναι που βγαίνει με όλου του άχρηστου. Ελάχιστα και παράγει.
2: Με όλου που είναι στο Ταμείο Ενεργείας. Εκεί βρίσκω. Πάω και στείλουμε έξω τον ΟΑΕΤ.
0: Για πες.
1: Όποιο νεοπολιμένο,
3: ελάτε εδώ στην αγκαλιά μου.
2: Άλλο. Ερωτήσεις για προηγούμενες σχέσεις. Γιατί χωρίσατε, έφυγε αυτός, έφυγες εσύ, γιατί και τι σε ενοχλούσε.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Συγκαταλέγεται σε αυτό το πόσο καιρό είσαι μονή.
2: Αυτό δεν ξέρω.
1: Πώς τελείωσε η προηγούμενη κατάσταση.
2: Το πώς τελείωσε είναι διαφορετικό. Okay. Που ωστόσο για μένα δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Γιατί άμα σας τύχει κανείς που λέει ότι αυτή ήθελε.
0: Κατάλαβε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το κομβικό σημείο που σταματάει η Κατερίνα να λέει την έρευνα. Και αρχίζει και λέει τα δικά της τώρα.
1: Τώρα εξαπλώνει τη βάνη.
0: Ναι.
3: Είναι έξι σαν τώρα αυτό.
2: Παιδιά, πάμε. Παιδιά, έτσι και σας πει ότι εντάξει αυτή έφυγε π.χ.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι αμπέλαλε.
1: Αμπέλαλε.
2: Ναι, είναι αμπέλαλε. Να ανοίξεις πανιά, να πεις φύσα ανεμένα φύγω.
1: Να δηλαδή, μας πάρεις μακριά.
2: Ναι.
3: Δεν τον πιστεύει τον άντρα μου καποτέ. Δεν τον πιστεύει.
2: Όχι, τον πιστεύω.
0: Γιατί
2: τον
0: δηλαδή,
2: πιστεύω πάρα πολύ.
0: Γιατί δηλαδή, δεν τον πιστεύω. Αν σου πει δηλαδή ότι έφυγε αυτή, τι πρόβλημα.
2: Αν είναι πρόσφατο και έχει φύγει και αυτή, παιδιά, αυτός ο τύπος δεν θα
1: γιατί,
2: πάει.
1: Θα είναι κολλημένος, θα τη θέλει.
2: Θα είναι κολλημένος. Θα είναι κολλημένος.
1: Πληγωμένο κολλημένος.
0: Ναι, νόμιζα ότι λέει ψέματα.
2: Όχι, όχι, αλήθεια λέει. Εγώ τους πιστεύω πάντα σε αυτά που μου λένε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, όχι, μου λένε αλήθεια και άντε γεια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,

0: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω. Μου λείπει πόσο την αγαπώ.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στη Vodafone δεν πειράζει, την κάνω μετά. Πάμε για τον καιρό.
3: Λοιπόν, η μέρα σήμερα θα κυλήσει έτσι με αίθριο καιρό, με ζέστη, αλλά δεν θα λείψουν πάλι αυτές οι μεσημεριανές μπόρες που θα επιμείνουν στα ορεινά. Έτσι λοιπόν, ενώ η μέρα θα ξεκινάει με αρκετή ηλιοφάνεια, κατά διαστήματα έτσι λίγες αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις στα ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες. Λίγο πιο πολλές θα είναι εκεί προς την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου δεν θα είναι μόνο σε ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης θα έχουμε και ομίχλες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία πάλι στα ίδια, δηλαδή δεν θα έχουμε αξιόλογες μεταβολές. Θα είναι κοντά στα δυτικά τμήματα στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικότερα τμήματα από την Πίνδο, δηλαδή και πιο ανατολικά, λόγω των καταβατών ανέμων, θα φτάσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά δεν αποκλείται και 35.
2: Ρε τους καταβάτες ανέμους.
3: Δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εκεί η Φθιώτιδα, Βιωτία, Κεντρική Μακεδονία, κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική και κυρίως σήμερα θα είναι έτσι έθριος, με ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές θα είναι το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Wow,
3: φτάσαμε στον Αυλώνα κοντά στους 33.
4: Α, εκεί τα βαράει αυτά.
2: Στον Αυλώνα.
3: Ναι, ναι, ναι. Στον Αυλώνα γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι, πώς είναι το ποικίλο όρος που βγαίνουν οι μπόρες, στον Αυλώνα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
2: Αυλώσαμε.
4: Ποικίλος Αυλώνας.
2: Ναι.
3: Τσάρισε πολύ. Θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν 6. Γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα κάπως έτσι θα μας πάει. Δεν θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα, θα έχουμε μικρές αυξομοιώσεις, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία την Πέμπτη και την Παρασκευή γιατί θα περάσει ένα σύστημα που θα δώσει λίγο παραπάνω βροχές στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Και το Σαββατοκύριακο και πάλι θα πάρει την ανηφόρα ο υδράργυρος και θα είμαστε κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Και δηλαδή, τα τελευταία μαγιό θα μπουν δηλαδή.
3: Oh.
2: Ναι.
3: Ναι, το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικό για μπάνιο.
5: Τέλεια.
2: Παιδιά,
5: στις παραλάβεις.
2: Να σου πω τώρα το σουρεαλιστικό μυαλό μου τι σκέφτηκε την ώρα που τα έλεγε αυτά η Όλγα.
5: Σε παρακαλούμε.
2: Όπως παλιά, αυτό τώρα είναι έτσι εμπνευσμένο,
4: ναι,
2: από κάτι παλιές, από μυθολογία. Μυθολογίες, τι εννοώ.
4: Ωραία.
2: Κάτι κατάρες που ρίχνανε παλιά οι θεοί.
4: Ναι, κανένας δίας και τίποτα,
2: ναι,
4: τέτοιο.
2: Πώς ρε παιδί μου ήταν η Κασάνδρα να πέφτει μέσα, να δίνει σωστούς χρησμούς.

0: Ακούσαν να μην την πιστεύει κανείς.
1: Ωραία.
0: Φανταστείτε λοιπόν μια τέτοια μοντέρνα κατάρα, ένας μετεωρολόγος,
1: ναι,
0: να τα λέει ακριβώς, να κάνει τη σωστή πρόγνωση, αλλά να μην ξέρει γεωγραφία. Δηλαδή να
2: σωστό,
0: ξέρει
2: ωραίο
0: τι θα συμβεί, αλλά να μην μπορεί να μας περιγράψει πού θα συμβεί, γιατί δεν ξέρει τα μέρη.
3: Πολύ στενάχωρο θα ήταν αυτό.
0: Στενάχωρο
4: θα ήταν.
0: Δηλαδή να ξέρει τώρα.
4: Γιατί όμως πολιτείς με αυτό, θέλοντας και εμείς, σιγά σιγά θα τη
0: μάθει
4: η γεωγραφία.
0: Μάλιστα. Πω από τι σκέφτηκα πάλι. Τι βλάκια ήταν αυτή. Φοβερή. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Του αγοριού
4: απέναντι. The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Εβάνα τη Ζουμπούρογλου. Την απαραίτητη, την πολύτιμη συνεργάτητα του My Radio και του Mappe Show. My Radio 104,6. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους μάπες που τώρα άνοιξαν στους ραδιοδέκτες τους. Τα ραδιοφωνάκια σας εδώ που λέει και ο Νίκος Χατζηνικολάου. 7:40 στους κακομύριδες που λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Να σας πω όμως ότι η Vodafone είναι εδώ και αφορά τη δουλειά σου αυτό. Γιατί αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή. Γιατί και 5 λεπτά να μείνεις εκτός δικτύου, χάνεις λεφτά. Απέναντι λοιπόν στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρεις ποιος θα σε στηρίξει, ποιος θα σε υποστηρίξει. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ. Το Vodafone Business είναι εδώ και σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Έλα, Εβάνα μου.
2: Τι κάνετε?
0: Α, καλά.
2: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για
3: σας. Καλή εβδομάδα, Εβάνα μου, καλημέρα. Και θα σε ρωτήσω και σένα για να θυμίσω στους μάπες το 698-104-104 και 6 στο Viber ότι συζητάμε σήμερα τι έχω τζάμπα σε αυτή τη ζωή. Τι από κάποια συνθήκη μου παρέχεται δωρεάν. Έχεις εσύ κάτι τέτοιο, Εβάνα?
2: Τίποτα
3: μου.
2: Δεν έχω τσάμπα, Βασίλη μου. Όλα τα πληρώνω.
0: Τι λες, μωρή ψεύτρα.
3: Σκέψου,
0: όταν πηγαίνεις να ακούσεις τον Χριστόδουλο, πληρώνεις.
3: Ναι. Τσάμπα είναι.
2: Ναι, θα σας πω. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι.
0: Εντάξει. Τις περισσότερες φορές όχι όμως, λογικά.
2: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τρόπο τσάμπα σε αυτή τη ζωή.
0: Όχι, εμείς τέτοια λέμε.
3: Τέτοια λέμε.
0: Να σου πω, άμα θες παίξε μαζί μας. Άμα δεν θες, μην μας λες όμως. Πες, δεν παίζω. Μην μας λες δεν έχω τσάμπα όμως, δεν παίξει κακομοίρα.
3: Τέτοια λέμε, ας πούμε.
2: Τσάμπα έχω. Δεν μου αρέσει καθόλου το ύφος σου, αλλά προχωράω στην απάντησή μου, γιατί δεν το έχω εγώ από
0: αυτά. Πατόκορφα.
3: Κάτσε Δημήτρη και θα τη σκίσω τόσα σαρδέλα. Τσάμπα ρε, δεν σου δώσε τη μεγαλύτερη, αγάπη της ζωής σου. Τσάμπα δεν σου δώσε. Τσάμπα ήτανε.
2: Τσάμπα ήταν η μεγαλύτερη μου αγάπη, εννοείς η κόρη μου.
3: Ναι, στο έδωσε.
2: Αγάπη μου, ξέρεις δε, πόσο κόστησε.
3: Δεν σου ζήτησε τίποτα, δεν κόστησε τίποτα.
4: Ξέρεις τι έχει στοιχήσει αυτός ο παιδιάτρος.
2: Ξέρεις πόσο κόστησε.
0: Ναι, και είναι, να σου πω.
2: Και
0: ο λογαριασμός τρέχει,
3: Ναι. Κατεβάζει το παντελόνι του και κρατάς πίο, μωρέ.
0: Έλα, για πες.
3: Είναι αυτό που λες, μέχρι εδώ και βλέπουμε.
0: Για πες, ρε,
3: έχει μέλλον αυτό το έξοδο.
2: Τσάμπα, καμία σχέση, παιδιά. Ακριβώς αυτό που λέει ο Βασίλης. Κάθε μέρα και αυξάνεται ο λογαριασμός. Τώρα έχουν μπει τα φρούτα, τον άλλο μήνα θα μπουν και τα κρέατα. Θα σας πω εγώ, θα σας τα στέλνω. Θα σας στέλνω τις αποδείξεις.
3: Πάντως, οφείλω να παραδεχτώ το που σου είδα και μετά από τη γέννα από κοντά. Πολύ ωραία, Εβάνα, πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Χρυσόδουλος στη μέση, εγώ αναλάβανα.
0: Είναι εδώ,
3: γι' αυτό τα λέω.
0: Συνέχεια λέει τέτοια. Λέει τέτοια τώρα εδώ που είναι Γκική, τα οποία αποφεύγει να τα λέει όταν η Γκική ακούει από το σπίτι.
3: Θα είναι κάποιο ερωτικό του παιχνίδι, σταμάτα.
0: Ναι, κάνει το μάγκα τώρα εδώ.
3: Κάτι είναι αυτό τώρα.
0: Έλα, Εβάνα μου, πάμε, κορίτσι μου, έλα. Ωραία.
2: Λοιπόν, αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τραπέζι το Σάββατο. Ήταν όλα εξαιρετικά. Πρέπει να το πω και εδώ.
3: Πέρασε ωραία, φίλε.
0: Γαλαντόμος, ο γαλαντόμος.
2: Φοβερός ο Δεσπότης. Να τα λέμε.
0: Τίποτα, να είστε καλά. Και να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο τον Βουλγαράκη επίσης που και εκείνο σκίστηκε. Δηλαδή, ότι...
2: πολύ νόστιμα.
0: Ναι, ότι ένα και ένα ήταν αυτά που φάγαμε στου ψαράδε. Στη Ζησιμοπούλου και στο Παλαιοφάλιρο.
3: Εγώ εύχομαι
2: και πολλά γλυκά, δεν έπρεπε.
3: Εγώ εύχομαι σε όλου του συναδέλφου να έχουν τόσο κακού συνεργάτε σαν τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Μόνο αυτό εύχομαι.
2: Τόσο κακούς.
3: Ναι, είναι κακός, είναι άχρηστος. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλό.
0: Όπως τα λένε δηλαδή. Τέλος πάντων, έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα, η αλήθεια.
0: Γι' αυτό εξαρτήσεις. Και λες πίπες. Ευχαριστούμε για το γεύμα και το παιδί κοστίζει πολύ. Έλα,
2: δεν έπρεπε να σε ευχαριστήσω και έτσι δημόσια.
0: Έλα, πες ότι έχεις τώρα για να πάμε παρακάτω. Για τους ακροατές κάνουμε κουμπί, δεν κάνουμε για την πάρτι μας.
2: Γιατί αρχίζει και εκνευρίζεσαι τώρα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες έκανε πρεμιέρα το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάν.
0: Το είδες?
2: Λίγο.
3: Okay.
2: Είδα λίγο και μετά είχα να κάνω μπάνιο το παιδί.
3: Αυτό το παιδί πάλι μπήκε στη μέση.
0: Κοίταξε, εγώ ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα.
2: Και μετά είδα και αναπαραγωγές, κάτσε να σας πω λιγάκι αυτό.
0: Ναι.
2: Στο Instagram του Sky έκανα έτσι και ένα βίντεο backstage, λίγο να δώσουν ένα κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα συνεχιστεί.
0: Το είδα. 30 δευτερόλεπτα πριν βγει στο πρώτο της δελτίο, κεντρικό δελτίο, η Λένα Φλιτζάν.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ ρε παιδί μου, θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για μια κοπέλα. Μάλλον είναι η συνέχεια στο ψηλότερο σκαλί. Δεν είναι ακριβώς νέο ξεκίνημα. Είναι η συνέχεια της προσπάθειας στα δελτία. Είναι πάρα πολύ καλή. Και θεωρώ ότι όπως τα κατάφερε και ήταν πολύ καλή στο σημερινό δελτίο, που επίσης το πήρε από άξια χέρια της.
3: Εύα Ντονοπούλου.
0: Τη Εύα Ντονοπούλου, ευχαριστώ. Έτσι πιστεύω ότι θα τα καταφέρει μια χαρά και στο κεντρικό δελτίο. Το πιστεύω. Θα τη πάρει λίγο γιατί είναι άλλη πίστα, αλλά πιστεύουν πάρα πολύ στην προσαρμοστικότητα και στην ικανότητα τη Λένα. Από εκεί και πέρα, όλο το προηγούμενο και το πώς έφτασε εδώ, ενώ όπως τις διαδικασίες, τις διεργασίες,
3: τις ζυμώσεις.
0: Τις ζυμώσεις που προηγήθηκαν, δεν είμαι πολύ φαν, αλλά δεν είμαι και δικαστής εγώ να κάτσω να κρίνω. Τώρα εγώ θα κρίνω αυτό που βλέπω. Και αυτό που σε αυτό που βλέπω, όπως έφτασε εδώ, δεν μιλάω για τίποτε παράνομο, έτσι, ούτε για κάτι ανήθικο.
3: Όχι,
0: μιλάω
3: όχι
0: για διεργασίες, ζυμώσεις, όπως είπε ο Βασίλης, διάφορες, πώς λέγονται από πίσω αυτά, τα δολοπλοκίες. Βάζω και δολοπλοκίες. Εντάξει, το πριν εγώ δεν το εγκρίνω. Αλλά χεστήκατε. Από εδώ και πέρα λοιπόν, της εύχομαι καλή επιτυχία και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Γιατί είναι ικανή.
2: Πάντως, καλή επιτυχία και καλή αρχή. Δεν της ευχήθηκε ο Παύλος Τσίμας.
3: Εννοείς ότι βγήκε στο δελτίο κάποια στιγμή και απλώς δεν είπε, ας πούμε, καλή αρχή κλπ. Okay.
2: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα.
2: Θυμάστε όμως ότι όταν έφυγε σε εκοσιών, μετά από 20 χρόνια βέβαια. Που εντάξει, έκλειγαν...
0: Αυτά τώρα είναι τα απόνερα των διεργασιών που περιέγραφα.
3: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένος κανείς που προφανώς δεν το νιώθει ή δεν το πολυπιστεύει να βαράει παλαμάκια στο ξεκίνημα του βραδινού δελτίου.
0: Ειδικά αν είσαι και ο Τσίμας.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τα κορίτσια του δελτίου, τις δημοσιογράφους. Είδα τη Βάσια την Κανάρα, είδα την Μπάτου. Πώς λέγεται το μικρό της.
3: Τώρα.
0: Τέλος πάντων, τα νέα κορίτσια αυτά ανέβασαν καλή επιτυχία στην παρουσιάστριά τους. Οι παλιές καραβάνες που. Έχουν και τα κότσια να το κάνουν. Δείχνουν, παιδί μου, τη δυσφορία τους για τον τρόπο. Για τις αρχαιρεσίες που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.
4: Εντάξει, να το πάμε αθλητικά. Σε μια ομάδα, πάντα, ρε παιδί μου, η παλιά φρούρα υποστηρίζει και τον προπονητή που είναι πιο πολλά χρόνια στην ομάδα, το στέλεχος που είναι πολλά στην ομάδα, τον αρχηγό που μπορεί να είναι 15 χρόνια στην ομάδα και αντί να κρεμάσει τα παπούτσια του μπορεί να τον διώξουν ένα χρόνο νωρίτερα.
0: Εδώ δηλαδή δεν είναι ότι υποστηρίζουν.
4: Δεν θα τον υποστηρίξουν.
0: Δεν είναι ότι υποστηρίζουν την ΣΥΑ. Είναι ότι δείχνουν μια.
3: Τη συνθήκη.
0: Δυστοκία να στηρίξουν τη Φλιτζάνη για τον τρόπο που ανέλαβε μεταξύ.
5: Αυτό
0: είναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αποδοκιμάζουν την. Αυτό που είπα και εγώ, τον τρόπο. Όχι, και δεν είναι και προσωπικό, δεν νομίζω να αποδοκιμάζω τη Λένα. Ίσως τις διαδικασίες που προηγήθηκαν για να αναλάβει η Λένα.
4: Σου λέει, παιδί μου, αντί
3: για τη
0: συνθήκη. Στις οποίες συμμετείχε, βέβαια, έτσι, δεν είναι έτοιμη άμυρη ευθυνών.
4: Σου λέει, παιδί μου, αντί για τη Φλιτζάνη μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Δεν είναι. Είναι η διαδικασία. Πώς το έκανε. Δηλαδή, όταν εγώ που είμαι πολύ ποδοσφαιρικό, όταν παιδί μου, η Ρεάλ έδιωξε τον Ραούλ 2 χρόνια πριν κρεμάσει τα παπούτσια του και τον ανάγκασε να πάει στη Σάλκε για να παίξει μπάλα. Όλοι κράζαμε. Λέμε τώρα το Ραούλ που είναι 17 χρόνια στην ομάδα. Ναι. Ντροπή.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Καμιά φορά πάντως οι συνθήκες και οι διαδικασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα πρόσωπα. Δεν θα γινόταν, ας πούμε, το ίδιο για σένα ή για μένα, εύκολα.
4: Σίγουρα, το μόνο σίγουρα.
3: Καλέ μου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και ότι είναι. Δηλαδή, το ότι είναι παιδί του Σκάιλενα δεν ισχύει. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που ήρθε για αυτό το λόγο, για να λάβει το δελτίο κάποια στιγμή. Δεν έχει βρωμήσει παπούτσια, δεν έχει βγει με το μικρόφωνο στο δρόμο, δεν τα έχει κάνει αυτά. Να πεις ότι ξεκίνησε από χαμηλά ή από πρακτικάρια όπως η Μαρία Αναστασοπούλου.
4: Εντάξει, τα έχει κάνει αλλού.
2: Που είναι πολύ σημαντικά, βέβαια. Έτσι.
0: Πουθενά.
3: Γενικά στο Σκάι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια τέτοια συνθήκη στην οποία δεν μετήχε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ήταν οι άλλοι που θα βγάζανε εκπομπούλα 15 Αυγούστου, ας πούμε. Θα έκανε κάτι πιο ευνοϊκό, κάτι πιο πιασάρικο.
0: Δεν έχει κάνει δηλαδή. Δεν καλοκαιρινή εκπομπή δεν έχει κάνει.
3: Δεν έχει χρειαστεί. Θα χρειαστεί πάντως τώρα ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να μάθει το νέο πρόσωπο, το ευρύ κοινό. Που δεν το γνωρίζει καθόλου. Μην κοιτάτε εμείς τώρα μεταξύ μας. Δεν ξέρει η μάνα μου στο χωριό τη Λένα Φλιτζάνη, ούτε θα την έχει μάθει στο τέλος του μήνα.
4: Κάτι να ρωτήσω.
2: Και δεν την ξέρει και δεν είναι ότι θα την εμπιστευτεί και αυτή τη χρονιά που είναι μια προεκλογική περίοδος.
4: Εντάξει,
2: αυτό είναι το στοίχημα τώρα του καναλιού. Ότι είναι ένα νέο πρόσωπο. Θα το εμπιστευτεί το κοινό ή θα πάει στους συνδικητές.
3: Να τη μάθουν πρώτα και μετά θα χτιστεί και εμπιστοσύνη, φαντάζομαι.
0: Χρήσα Μπάτου και μου λέει ότι έχει κάνει αντικατάσταση. Λέει, όχι, δεν ήταν αντικατάσταση αυτό, φίλε μου που μου στέλνει. Ήταν η εκπομπή τους με Καμπουράκη και Ευγενίδη. Εγώ μιλάω για το καλοκαίρι. Δεν ήταν, ήταν η εκπομπή που κάνανε. Ήταν ο Καμπουράκης, ήταν ο Ευγενίδης και ήταν και η Δέσποινα Τσόκου. Mm. Που, είναι τώρα με τον, που ήταν με τον Τσούρο.
4: Ερώτηση, Εβάνα, που τα γνωρίζεις καλύτερα. Η... Θα σε πάω κάτι πιο παλιό τώρα. Η ΣΥΑ 20, πριν δίδουμε στο Δελτίο Ειδήσεων, είχε κάνει, ας πούμε, τα βήματα που χρειάζεται. Δηλαδή είχε βγει δρόμο, είχε κάνει εκπομπή.
0: Ήταν δημοσιογράφος, ναι, κανονικά.
2: Το κανάλι.
4: Και σε αυτό
2: δεν
4: που
2: ήταν πριν παρουσιάστηκε κεντρικού δελτίου ειδήσεων.
4: Και σε αυτό που είπε και καλά για τα νούμερα τη Νέα Χρονιά που είναι προεκλογική, δεν είναι πάντα απαραίτητο δημοσιογράφο. Είναι να σούρνουν και τα μεγάλα ονόματα. Οπότε, αν στο Sky πηγαίνουν όλοι οι ενεργοί υπουργοί, μια χαρά θα πάει.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι τώρα, γιατί και στην ΣΥΑ 20 πηγαίνανε. Αλλά τα νούμερα δεν πηγαίνανε καλά.
4: Να, σωστό και αυτό. Είναι, είναι, θέμα δίμος, είναι το σχολιάκι. Ναι, πάρει. Το θέμα είναι, άμα έχεις και τα καλά ονόματα και είσαι και λίγο τα παίζεις και ωραία, μια χαρά θα σου πάει η κομπούλα σου.
0: Θα δούμε. Γιατί υποτίθεται ότι αντικαταστάθηκε για καλύτερη κατάσταση, όχι για να έχει χειρότερο να την κοσιώνει. Τέλος πάντων, ναι.
2: Μέχρι να τα δούμε πάντως τα νούμερα. Να σας πάω στη Σοφία Μουτίδου, αν και πάλιωσε. Γιατί ήταν και τριήμερο τώρα, που έκλεισε, τελείως ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσουμε την Παρασκευή του Real You.
3: Εκείνη λέει κόπηκε. Πες και εσύ, κόπηκε.
0: Κόπηκε, κόπηκε.
2: Κόπηκε κατά τα λεγόμενά της, γιατί δεν της αρέσει.
0: Ολοκληρώνεται τον breakfast, ολοκληρώνεται το breakfast star που θα κάνει κανονικά τη σεζόν του, απλώς δεν θα επιστρέψει το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι ολοκλήρωση. Κόψιμο είναι ξεκάθαρα και του Τσουρού και, της, και το Real View.
2: Ακριβώς. Η Σοφία Μουτίδου λοιπόν μας είπε ότι δεν πέρασα καλά, ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν δύσκολο επτάμινο.
4: Εντάξει, δεν το είδαμε πολύ.
0: Εγώ σας το είπα, το είπα και χθες και στον αέρα. Δεν θεωρώ ότι τα είπε στον κόσμο, τα είπε στις συναδέλφους της. Γιατί είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα ξαναλέμε.
4: Και εγώ εκεί καταλήγω.
2: Ναι, αλλά η εκπομπή, όπως λες και εσύ για το ραδιόφωνο, αντίστοιχα και η εκπομπή, μιλάει στον κόσμο. Δεν μπορεί να τα λέει στις συναδέλφισές της, μπορεί να τα πει στο διάλειμμα. Και δεν μπορεί σε μια σεζόν τόσο δύσκολη, τηλεοπτική σεζόν ενώ τόσο δύσκολη, και μια επόμενη που έρχεται ακόμη πιο δύσκολη, τώρα μια περίοδο που ψάχνει ο κόσμος δουλειά, που κόβονται τα μπάτζετ, που συμφωνεύονται εκπομπές, να μας λέει η Σοφία Μουτίδου ότι πέρασε ένα δύσκολο επτάμινο.
0: Εσύ δεν το, δεν το εγκρίνεις.
2: Να θέμα, ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα έγκρισης. Ναι. Αλλά χτυπάει πολύ άσχημα και αυτό το επτάμινο δεν είναι ότι πέρασε μόνο εκείνη δύσκολα. Και άλλοι στην ελληνική τηλεόραση από τα δικά της σχόλια πέρασαν δύσκολα. Όχι δύσκολα, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Ενώ έφερε πολύ κόσμο σε δύσκολη θέση, κουνώντας το δάχτυλο.
0: Ξεχάσατε στην αρχή της σεζόν που μας έκανε και γνωματεύσεις από την τηλεόραση. Ναι.
4: Θα σου πω, ρε παιδί μου, τι πιστεύω εγώ, Αθανάης, έτσι, επειδή η Σοφία Μουτίδου δεν βιοπορίζεται από την παρουσίαση. Είναι ηθοποιός η γυναίκα. Οπότε μέσα της, στο μυαλό της, μπορεί να έχει ότι, ξέρεις, εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στην τηλεόραση. Μπορεί να μην είμαι ούτε και του παραχρόνου. Οπότε δεν με απασχολεί ο τηλεοπτικός κανόνας. Θα τα πω εδώ για να τα ακούσει οι συνάδελφοί μου, να τους ξεφτυλίσω και καλά στο χώρο τους. Και δεν με ενδιαφέρει. Του χρόνου εγώ θα πάω στο θεατράκι μου. Γι' αυτό πιστεύω
2: ότι. Όποιος δεν θέλει, Θανάση μου, να είναι με το ζόρι Παντριά, δεν γίνεται. Όποιος δεν θέλει να είναι στην τηλεόραση,
4: δεν
2: να μην
4: αυτό,
2: είναι.
4: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι του χρόνου δεν
3: μπορεί
4: είναι
3: να ξέρει
4: της.
3: Ότι δεν θα είναι. Μπορεί να θέλει και να μην υπάρχει αυτό. Κάτι. Πάντως αυτό των τελευταίων ημερών πριν κοπεί κάποια εκπομπή που τα λέμε για μεταξύ μας, για το διπλανό, για το συνάδελφο, είναι, γίνεται συχνά. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν απευθυνόταν στο κοινό, εννοείται ότι τα έλεγε για το μεταξύ τους. Δεν θα απευθυνόταν, φαντάζομαι, Βάνα στο κοινό να πει τόσο δύσκολα που πέρασα με αυτή τη δουλειά, λες και έσπαγε πέτρες. Για τις άλλες το έλεγε.
0: Πάντως, και τώρα, μια που το είπε αυτό ο Βασίλης και για τον Τζουρό αντίστοιχα, εγώ έμαθα ότι είπανε, πλέξανε ένα στο εγκόμιο του άλλου με τους μπροστά, τους τέσσερις αυτούς μπροστά, όπως είναι ο κύριο Σουρέλης, η κυρία Τσόκου, η κυρία Γεωργίου και η κυρία
3: Αργυράκη.
0: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ είπα στον αέρα ότι δεν ρώτησαν τους άλλους που δεν είναι εκεί, που ξεκίνησαν μαζί και δεν είναι, αυτούς τους μπροστά. Αλλά επίσης έμαθα ότι και οι πίσω είχαν σοβαρό θέμα με τον Κώστα. Δηλαδή, μόνο αυτοί οι πέντε που πλέξαν ο ένας το εγκόμιο του άλλου εκεί μπροστά είναι που φύγανε κάπως ευχαριστημένοι.
4: Ναι. Πάντως, η υπόλοιπη τηλεόραση, ο υπόλοιπος χώρος δεν μας έδωσε αυτή την αίσθηση. Εγώ κατάλαβα και ειδικά τις εγκομπές του Σαββατοκύριακο ότι πόσο πρέπει να στεναχωριόμαστε που σταμάτησε ο κόσμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή λέει
4: λίγο δάκρυσα,
0: ότι δέχτηκε πόλεμο. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής τηλεόρασης από πλευράς, το είπε και μόνος του, παρουσιαστριών. Είπε δηλαδή ότι με στήριξαν οι παρουσιαστές, δεν με στήριξαν τα πάνελ. Τον στήριξε πάρα πολύ και χωρίς. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί ακούγαμε παράλογα πράγματα από τη Σταματίνα, από τη Φέη, από την Ναταλία. Παράλογα με την έννοια ότι ακούγαμε πράγματα, ωρεοποίηση γεγονότων που δεν συνέβησαν ποτέ.
4: Ποτέ για κανέναν άλλον, εντωμεταξύ.
0: Ακόμη και ο Άρης, εμάς, ο Καβατζίκης που είπε το περιβόητο ότι δεν έκανε και εδώ στο Μέγκα ο Τσουρός. Μονοψήφια έκανε, επιμένω, και κόπηκε από εδώ. Και μάλιστα κόπηκε και για λόγους συμπεριφοράς. Θυμάστε το Sky, ο Τζίτζικα.
2: Ναι, ναι.
4: Όχι, αποκλείω. Όλα στο μυαλό σου όλα αυτά, Δημήτρη.
0: Δεν είναι κακό που στηρίζουν. Και εγώ θα ήθελα. Και εγώ θα στηρίζα ενδεχομένως αν ήταν κάποιος φίλος μου. Ξέρω εγώ. Ή αν έβλεπα ότι τον παραδικούν ή τον παρακλωτσάνε. Αλλά εδώ στήριζαν με γεγονότα που δεν συνέβησαν ή με ωρεοποίηση ή με παραπληροφόρηση.
3: Ναι, είμαι κάτι επιχειρήματα του στυλ τέτοιο πόλεμο που δέχτηκε αυτή η εκπομπή και αυτός ο παρουσιαστής. Ναι, cool, καλή τσίλ.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ή να σας θυμίσω τα ξεγυρισμένα πεντάρια, την περίφημη ατάκα της Ναταλίας.
3: Πέροχο.
0: Έκανε, λέει, και κάτι ξεγυρισμένα πεντάρια.
4: Αμέ. Η Ναταλία. Η Ναταλία είναι πάρα πολύ έξυπνη. Εγώ πιστεύω πιο πολύ αυτό ήταν προβλημέντο. Παρά για να το πήγα να τον τιμήσει. Δηλαδή τον τίμησε.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω για όλους αυτούς που τον στήριξαν ότι. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω. Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Εκατέρωθεν. Τώρα τι γραμμούλα ήταν αυτή τώρα να τον στηρίξουν έτσι και να.
2: Από την πρώτη μέρα.
4: Κάτσε με τον δει διευθυντή από πάνω στον χρόνο.
0: Αστυνομικό ρεπορτάζ και ελεύθερο έκανε η ΣΥΑ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έγινε. Έχει τίποτα άλλο, Εβάνα?
2: Τι να έχω, τίποτα.
4: Πάμε καλοκαίρι τώρα.
0: Γεγονότο.
2: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Τριήμερο τώρα, τι να σας πω.
4: Τι έγινε, υπογράψανε, είναι σε εκπομπές. Έχουμε το ίδιο πρόγραμμα του χρόνου, έχεις μάθει τίποτα?
2: Πώς έχουμε πει μέχρι τώρα, τέταξα να ξαναπούμε επανάληψη.
4: Ανανεώνουν δηλαδή.
0: Όχι, ακόμη
2: δεν εσύ...
0: Ούτε ο Λιάγκας έχει υπογράψει.
2: Θανάση.
0: Έχει υπογράψει ακόμη, ούτε.
2: Εγώ, παιδιά, αυτό που σας είπα, ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα που σας είπα, ότι είχε υπογράψει Παρασκευή με την αρχισυντάκτριά του ότι πήγε στο Μαρούσι. Τώρα. Τι να σας πω, πάνω από το χαρτί δεν ήμουνα.
0: Εγώ νομίζω ότι. Όχι, νομίζω είμαι σε θέση να.
2: Δεν έχει υπογράψει.
0: Όχι, δεν έχει υπογράψει, αλλά έχουν δώσει τα χέρια. Ότι
2: εντάξει, το ίδιο. Αυτό σας είπα βασικά, ότι έχουν δώσει τα χέρια. Άρα πέφτω μέσα.
0: Μέσα.
4: Και πρωί να θα έχουμε το.
0: Σε ευχαριστούμε, Βάνα, καλημέρα.
2: Τα λέμε αύριο.
0: Αγχώθηκε και ο Θανάσης τώρα, χαμός. Λοιπόν,
2: γεια σου.
0: Το καλό, το καλό σου. Λοιπόν, να σας πω ότι η Pizza Fan είναι εδώ και έχουμε παιδιά καινούρια. Ακούστε. Pizza Fan, έτοιμοι?
3: Ναι. Ναι.
4: Άντε, ρίχτω.
3: Ναι.
4: Δεν βγάζει τα γράμματα.
3: Θέλω να τη φάω. Λέγε, πώς τη λένε?
0: Pizza Lime.
4: Pizza.
0: Green Lemon Lime, λέει. Όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Καρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Πολύ. Ανακάλυψε τη νέα Pizza Margarita Lime. Θα την πάρω σήμερα. Μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μου σεφ.
4: Η διαφορά με πίντσα νομίζω είναι στη σάλτσα.
0: Στη ζύλη, στο ζυμάρι.
4: Μόνο επειδή είναι πιο ξέρω. Πώς είναι, είναι πιο λεπτό.
0: Είναι διαφορετική.
3: Πιο λεπτό, πιο τραγανό, ανοιγμένο έτσι σαν πενιρλί. Λίγο το σχήμα συνήθως δεν είναι δηλαδή στρογγυλό. Mm. Και πιο ρότα τελειώματα.
0: Από τις 14 Απριλίου η απόλαυση απογειώνεται με κάθε πίντσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime.
3: Για
0: την απόλυτη lime εμπειρία, φιλαράκι μου καλό. Ισχύει λοιπόν, είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνεις μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan.
4: Ωραίο κόμπο.
0: Τους πάνε. My Radio 104,6.
5: Τα δικά σου. Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211.
8: The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
10: Ρυθμός 988. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
14: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
15: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
16: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
17: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
18: Πες το δυνατά.
17: Ρυθμός Λάρισας 988.
19: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με Κατερίνα από κάτω στο δρόμο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το ξέρω ότι αργά γρήγορα.
1: Βγάλαμε έξω. Έφυγε, παιδιά, αυτό ήταν.
0: Το ξέρω ότι αργά γρήγορα αυτό το κορίτσι θα μείνει στου δρόμου. Ο Βασίλης Βλάχος είναι απέναντί μου, αριστερά μου είναι ο Θανάσης Σοπασάς.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, τα δικά σα μηνύματα. Γιατί όπω έχουμε ξαναπεί, μάπε είναι τα μικρόφωνα. Δεν είμαι εγώ ο Βασίλης. Ο Θανάσης, οποιοδήποτε βρίσκεται πίσω από αυτά, είναι τα μικρόφωνα, είναι αυτή η νοοτροπία του χαμογελάμε για να κάνουμε του άλλου να ανησυχούν. Δεν θα πάει τίποτε καλά, καμία αισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον ταιριάζουμε τις μιζέρκες μας και ξέρουμε ότι αυτό που βιώνουμε, αυτό που ζούμε, αυτό που μας απασχολεί, τουλάχιστον άλλος ένας το περνάει. Οπότε το γελάμε και συμπορευόμαστε. Αυτό είναι και το Μάπε Σόου εδώ και 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber.
1: Εγώ αρχίζω να θα κάνω μπουκά. Λοιπόν, από τη Μέλανη μας λέει καλημέρα σας. Η Χριστίνα λέει τζάμπα υπηρεσίες, φίλη λογίστρια, για τη δήλωση δικηγόρος κουμπάρος για ό,τι χρειαστεί.
0: Έχουμε πει, το θέμα ημέρας είναι τι τζάμπα έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Λόγω δουλειάς, λόγω γνωριμίας, κάτι
1: συγκυριών.
0: Ναι, τι είναι το τζάμπα σου.
1: Ο Δημήτρης εδώ, ο φίλος, έχει τζάμπα τυρί, αυγά και καφέ, αλλά καφέ μόνο στη δουλειά. Έχει τζάμπα.
0: Σωστό.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ο Μανώλης από την άλλη λέει καλημέρα. Εγώ έχω τζάμπα γκρίνια. Δεν έχω παράπονο.
0: Γιατί ποιος πληρώνει για την γκρίνια, πες του.
1: Τζάμπα.
0: Φίλε, δεν μας βρήκες να πούμε. Παιδιά, πήγα εχθές λοιπόν να. Ένα ραντεβού με τις φίλες μου εκεί, τις πρώην συνεργάτηδες μου, στο μικρό λίμανο. Τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά.
1: Έχει φτιαχτεί πολύ το μικρό
0: πολύ.
1: Λίμανο.
0: Πολύ. Και αυτά τα σπίτια που βλέπουν τη θάλασσα, που είναι πάνω στην πλαγιά του μικρό λίμανου.
1: Ναι.
0: Απέναντι δηλαδή από το Δελφινάριο, για να καταλάβετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε απέναντι, πιο πέρα.
1: Είναι λίγο προς τη γωνία.
0: Προς τον ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι πανάκριβα αυτά.
1: Σίγουρα και πρέπει να είναι και από αυτά που λέμε δεν αδειάζουν εύκολα για πώληση ή για ενοικίαση. Αυτοί που τα έχουν τα αξιοποιούν.
0: Δεν ξέρω πάρκινγκ θα έχει, γιατί είναι στην πλαγιά του βουνού.
1: Έχει, δεν έχει.
0: Βουνό.
1: Είναι δύσκολο. Το βλέπει φεύγοντα, α πούμε, αν φτάσει μέχρι κάτω και Βαρούργο και λοιπά που θα φύγει από πίσω.
0: Μπράβο, Βαρούργο και
1: θα τα δει. Εμένα, να πω την αλήθεια μου, δεν μ' αρέσει ναι, αυτή η δόμηση εκεί τη κατάσταση που έχουν φτιάξει όλα τα μαγαζιά κάτω με τις τέντες όλες τις ίδιες, με τα τραπεζάκια όλα τα ίδια φασών κάτω-κάτω. Νομίζω ότι λίγο χάλασε τη φάση του μέρους.
0: Ξέρεις, εκεί. Ρε, παιδί, δεν είναι και το Jimmy. Sorry, Αθανάση.
1: Jimmy in the Fish και όλα στην πορεία. Ναι,
2: ναι, ρε, παιδί μου, θέλουν να δώσουν και μια νέα μορφή σιγά-σιγά εκεί στο μικρό λιμάνο. Γιατί τώρα με το πέταλο που φτιάχνεται σιγά-σιγά και το νέο σεφ, η Ολυμπιακή Πολιτεία, γενικά είναι σε μια ανοικοδόμηση πείρα στα τελευταία 10 χρόνια. Εμένα, ξέρεις τι δεν μου αρέσει, που δεν φαίνεται πολύ ο Νάσο.
0: Εσύ έχει έρθει πάνω όλο το πενιρλί.
1: Το
0: πυροσκή πενιρλί.
1: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή.
3: Είναι και τηγανιτά αυτά.
0: Ναι, μόνο.
2: Ο Νάσο, α πούμε, που είναι ο ναυτικό αθλητικό σύνδεσμο που δοξάστηκα εκεί, κοπηλά τη, να ξέρει. Ήμουν πάρα πολύ.
0: Ναυτικό αθλητικό σύλλογο.
2: Σύνδεσμο. Σύνδεσμο. Είναι ο ιστιοπλοϊκό απέναντι είναι το Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτά τα δύο.
0: Εκεί τι έκανε, Θανάση.
2: Κοπηλασία.
0: Ποια είναι, ρε μεγάλε μου.
2: Πάρα πολύ δυνατό ήμουν, να ξέρει.
0: Στο κουπί.
2: Στον κουπί είμαι πολύ καλό. Αλλά ήμουν πολύ ανταγωνιστικό. Δεν μπορούσα να συνεργαστώ με άλλου. Οπότε ήμουν καλό μονοκούπι.
0: Τι στόχα αυτό.
2: Μόνοι μου. Μόνοι.
3: Ήθελε το μονοκούπι.
2: Μα ήμουν πάρα πολύ δυνατό και κάνα κάτι. Φοβόντουσαν το κρύο, το νερό, το Φεβρουάριο. Θα κρυώσουμε, πε με εδώ. Ρε κάνε ρε, ρε να τελειώνουμε. Τίποτα, δεν μπορούσα να 6 ώρα το πρωί. Μην
0: ναι,
2: πέσουμε στο νερό. Οπότε ήθελα μόνο να τελειώνει ποτέ.
0: Μονοκούπι.
2: Λοιπόν, αυτοί οι δύο ναυτικοί όμιλοι θα ήθελα λίγο ένα παραπάνω, ρε παιδί, μια παραπάνω ενίσχυση για τα παιδιά να φαίνονται και πιο πολύ. Είναι εμβληματικά κομμάτια του.
0: Βέβαια, ιστορική σύλλογη. Γιατί εκεί είναι και ο εθνικός.
2: Είναι,
0: εκεί
2: είναι.
0: Όπου είδα εγώ τα γραφεία. Βέβαια.
2: Μην γεμίσουμε δηλαδή ξενοδοχεία και μαγαζιά και δεν δούμε λίγο και την πραγματικότητα.
1: Ναι,
2: πνεύμα,
1: μωρέ, είχε ένα χαρακτήρα εκεί η περιοχή. Ήθελε σίγουρα οργάνωση, μάζεμα και καθαριότητα. Αλλά τώρα μου θυμίζει λίγο, ρε παιδί μου, τα τραπεζάκια αυτά στη σειρά εστιατόριο σε εκτέλησε εστία.
2: Ναι, έχει λίγο.
1: Παρά είναι ίδιο, ξέρεις, όλο ένα πλαστικοποιημένο στη σειρά.
0: Με το υπόστεγο
1: όλα
0: επάνω.
1: Όπα, ναι, με το
0: απέναντι, λες εσύ από το δρόμο.
1: Απέναντι, ναι. Απέναντι,
2: κάπου
1: ναι.
2: Και έχει το μαγαζί του και ο Άλεκ Πίτερς. Να πάμε να φάμε.
0: Τι είναι Άλεκ Πίτερς?
2: Ο Άλεκ Πίτερς, ο βασκευολίτης του Ολυμπιακού που γίνεται χαμός.
1: Τι πουλάει?
2: Εστιατόριο, ωραίο στόχα.
1: Α, εστιατόριο.
0: Έλα, ρε, μεγάλη.
2: Έγινε χαμός, λέει, το Σάββατο πήγαν κάτω από το σπίτι του και φωνάζαν οπαδοί, μη φύγεις.
0: Μη φύγεις, μη φύγεις.
2: Έγινε μεγάλος χαμός με τον Άλεκ. Τον θυμηθήκαμε.
0: Ο Γουόκα που είπε ότι. Γιατί κάλεσε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Κάλεσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό.
1: Τι τους θέλει.
0: Πήγαν βέβαια μόνο ο Γουόκα και ο.
2: Πάνε οι αρχηγοί, ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, και,
2: ναι,
0: και είπε τα καλύτερα, σου λέει ο.
1: Περάσαν ωραία. Του έβγαλε κέρασμα.
2: Για φυσιογνώμηση δεν μου κάνει πολύ ο Γουόκα. Καθαρό πρόσωπο, λέει ο Πρωθυπουργός, ωραίος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Καλά, τι τελευταίες διαπιστώσεις και αυτός. Θα σε έλεγε περάσαμε ωραία, ευγενικός.
0: Τι θες, ρε Γουόκα, τώρα.
2: Ναι. Παιδιά, εγώ να πω και κάτι άλλο γιατί τον ακολουθώ.
0: Μήπως θέλει να νομιμοποιήσει κανένα αυθαιρετάκι.
2: Δεν ξέρω. Τον ακολουθώ τον Γιώργο τον Λιάγκα και τον είδα ότι είχαν πάει και για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
1: Με τον Walk-up.
2: Με τον Walk-up, ναι, γιατί πήγε στο Σαββατοκύριακο η Εστρέλα, έδωσε συνέντευξη στην Καραβάτου που είναι η Μαρία Αντωνά. Δεν τα ξέρει αυτό.
0: Η Εστρέλα ποια είναι?
2: Η Εστρέλα είναι κοπέλα του Walk-up.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, και φάνηκε ο Walk-up εκεί, βγήκε, οπότε το κανονίσαν, πήγαν μετά και για τον μπανάκι του. Και ανεβάσανε φωτο.
0: Αφήγανε με Αντωνά μετά και πήγαν για μπανάκι.
2: Μάλλον δεν ξέρω.
1: Η Καραβάτου δεν πήγε στο μπάνιο.
2: Δεν ξέρω.
1: Έκανε μόνο την εκπομπή.
2: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Δεν κατάλαβα. Η Καραβάτου έκανε τη συνέντευξη και μετά η Αντωνά με τον Λιάγκα και του Walk-up πήγαν για μπάνιο.
2: Μάλλον έτσι έγινε.
1: Όχι, δεν πήγε η Κατερίνα απ' έξω.
2: Καραβάτου φωτογραφία δεν είδα. Περίμενα να σου πω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και τι βλέπω που είχε ανεβάσει πολύ ωραία selfie ο Γιώργης με τον Walk-up. Εγώ τη χάρηκα, του έκανα like και με στεναχώρησε λίγο ο κόσμος. Φίλε, το τι βρυσίδι του ρίχναν από κάτω.
0: Του Γιώργη ή του Walk-up?
2: Του Γιώργη, ρε φίλε, που τόλμησε να βγει με τον Walk-up φωτογραφία. Παραθυνικοί αιτζίδες τον σταυρώσανε.
0: Αφού Ολυμπιακός είναι.
2: Έλα μου ντέρε, φίλε. Έχουμε γίνει μια κοινωνία πολύ επιθετική, παιδιά.
0: Ρε, φαντάζομαι.
2: Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους για να μπάνιο πήγαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε,
2: κοινωνία. Ένα ψαράκι, δηλαδή, κάτσε.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα. Νομίζω ότι φτιάξαμε πολύ ωραία το περιβάλλον, το κλίμα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda Foodie.
2: Good morning.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Τι γίνεται, ρε Amanda, τι νέα?
3: Και είναι αυτό που μας έμεινε κιόλας. Γιατί τι μας έμεινε? Ένα μπάσκετ να ασχολούμαι.
1: Έμανε, έμανε τώρα.
3: Τώρα μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ.
4: Γιατί μέχρι προχθές μας έλεγες για το προπέρσινο conference, γι' αυτό μας έλεγες.
2: Ήτανε
3: αφού τώρα τελειώσανε η conference, Champions League, η τελική, όλα.
4: Ναι.
3: Έχεις
4: κάτι νέο να μας πεις? Εγώ έμαθα κάποια πράγματα.
2: Πήραμε κάποια πράγματα.
4: Για τον Παναθηναϊκό έμαθα ότι προαλήφεται. Βέβαια, είπε ο Αταμάν ότι συγχαρητήρια λέει στον Ολυμπιακό για το ευρωπαϊκό.
2: Κύριος.
4: Περίμενε, να σου ολοκληρώσω τη φράση. Αλλά θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Μπαλότσα.
4: Θα πάρουμε τη Λίγκα. Αλλά τη Λίγκα λέει θα την πάρει ο Παναθηναϊκός. Την μπάσκετ Λίγκα.
2: Κλασικά σχόλια του Αταμάν. Αυτά επικοινωνιακά τώρα.
4: Λένε λοιπόν που μίλησα με κάτι Παναθηναϊκού τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο.
1: Εμπεριστατωμένου.
4: Από μέσα. Όχι τόσο μέσα.
3: Σας είδα
4: ναι. Όχι, δεν μιλάω για τους κολλητούς μου. Μιλήσαμε άλλους. Ναι, αλλά όχι τόσο μέσα όσο και ο Θανάσης έχει άλλες άκρες, βέβαια. Πιο πολύ στον Ολυμπιακό. Και εσύ, Amanda. Ότι προαλήφεται ο Μπράντοβιτς και μάλιστα σου λέει ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και μέτοχος στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα πάρει και στελεχειακή θέση κάποια στιγμή. Μη σου πω και τον πάρει κιόλας. Ξέρω εγώ τι να πω.
2: Αλλά εντάξει, αυτό μου φαίνεται.
4: Σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
3: Και με ένα δύσκολο μου φαίνεται.
4: Και ο Σπανούλης στον Άρη, ακούω.
2: Αυτό είναι, μυρίζει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα. Να μας δώσει και
3: το τέτοιο. Το είχαμε πει πρώτη εδώ πέρα.
2: Το είχε πει πρώτη η αλήθεια. Ναι,
4: το είχε πει, ρε Amanda, μπράβο. Είδες, υπάρχει επένδυση σοβαρή στον Άρη και ο Άρης θα διεκδικήσει κύπελο και πρωτάθλημα. Και μη σου πω και Ευρωλίγα δεν μπορεί γιατί σας είπαν κλειστό κλαμπ.
2: Ναι. Το θέμα είναι να κάνει τα χαρτιά του να μπει με τον ΠΑΟΚ. Αν όχι τώρα τη σεζόν που έρχεται, να μπουν του παραχρόνου, παιδιά.
1: Άμα γίνεται.
2: Να έχουμε τέσσερις ομάδες, δεν κατάλαβα.
4: Μπορούμε να έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες.
2: Ξέρω, μα μπορούμε.
1: Τώρα που λες για επένδυση, ας πούμε, ο κύριος Σπανούλης, χωρίς να ακούσουμε ποσά, είναι ακριβώς.
2: Είναι ακριβώς.
4: Ο ακριβότερος.
2: Ο ακριβότερος.
4: Πρέπει να είναι, αφού είναι ο πιο επιτυχημένος. Υπάρχουν και οι παλιοί, όπως είναι ο Μπράντοβιτς, που είναι εγγύηση, είναι εμβληματικοί προπονητές. Αλλά νομίζω ότι βάση επιτυχιών ο Σπανούλης πρέπει να είναι ο καλύτερος.
2: Αυτή τη στιγμή.
4: Δηλαδή, ποιος παίρνει περισσότερο, ο Σάρας ή ο Σπανούλης?
2: Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβώς και βάσει τις αποζημίες που πήρε για τη Μονακό είναι ο πιο ακριβώς προπονητής.
3: Το σκάς. Το διάρρη το σκάς. Με βάση επιτυχίες, γιατί το λες αυτό?
2: Δεν το πει ειρωνικά, Amanda, μην εμβριάζεις.
4: Όχι, νομίζω το πει ειρωνικά.
3: Όχι.
4: Έχεις δίκιο. Όχι με βάση τα τρόπαια, με βάση την.
3: Γιατί η Ευρωλίγκα π.χ. πήρε ο Σάρας πέρσι, αλλά δεν είχε πάρει.
2: Δεν επηρεάζει το ίδιο, παιδιά, ο Σάρας.
4: Εννοούσα, ρε παιδιά, ότι φαίνεται ο Σπανούλης να είναι το next big thing στην προπονητική, κάπως έτσι.
1: Ναι.
4: Είναι, αλλά ναι, έχεις δίκιο, δεν πιστοποιείται από τίτλους. Έχεις δίκιο ακόμη.
3: Next.
4: Αλλά κάπως ότι είναι η νέα γενιά, ο επόμενος επιτυχημένος προπονητής.
3: Αυτό ναι, αλλά τώρα δεν είναι με βάση τους τίτλους. Ναι.
1: Με βάση το σύνολο της πορείας προφανώς.
2: Θα το διορθώσω εγώ. Γιατί είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος και το νέο επόμενο μεγάλο όνομα?
4: Γιατί?
2: Γιατί το 80% των μπασκεμπολιστών και ειδικά των νεαρών θέλουν να παίξουν με το Σπανούλη. Θέλουν να έχουν προπονητή το Βασίλη και να έχουν τις οδηγίες του.
1: Α, και αυτό μετράει.
2: Μετράει πάρα πολύ, παιδιά. Οι νέοι τώρα θέλουν να.
4: Έχετε χαιρετισμού από τον Τάσο το Βουλγαράκι που μας φιλοξένησε εκεί στην.
1: Βέβαια, που φάγαμε μέσα. Εξαιρετικά.
3: Ο
4: άνθρωπο, γεια σου, ρε Τασάρα, να σε καλά, αδερφά μας. Ευχαριστούμε. Καλό μήνα. Για πες.
3: Ναι, αυτό και ο Γιάννης λέει πολύ καλά πράγματα κατά καιρούς για το Σπανούλη. Και για τη συνύπαρξή του στην εθνική, εκείνος ως προπονητής και ο Γιάννης ως παίκτης.
2: Μου στείλαν μια AI φωτογραφία, μου λέει είμαι μερικούς μήνες μπροστά από τους τελικούς του επόμενου Μάιου και μου έδειχνε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Οριακό, Ολυμπιακό, Άρη, Οριακό και Σπανούλη στο πάγκο με Γιάννη το κούμπο με φανέλα Γκάλι στον Άρη. Φανταστείτε να δούμε κάτι τέτοιο.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ και να το δω δεν θα το καταλάβω.
3: Ναι,
4: το τέλος καταλάβα λίγο.
2: Καλά λένε, ρε παιδί μου, ότι ο Γιάννης μπορεί να πάει στον Άρη μαζί με τον Σπανούλη. Σαν παίκτη. Και να φορέσει τη φανέλα του Γκάλι.
1: Θα παρατήσουν όλες τις καριέρες να κουβαληθούν στον Άρη. Συγγνώμη τώρα.
2: Δεν ξέρεις, περίγραψα μια εικόνα από το μέλλον.
4: Πάντως τώρα ξεκινάνε το πρωτάθλημα. Τώρα Τετάρτη νομίζω είναι το πρώτο μάτς.
3: Ναι. Τώρα περιμένουμε το τελικό, τους τελικούς. Ξεκινούν αύριο σε 9 η ώρα. Καταρχάς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι αμφίβολος λόγω τενοντίτιδας. Σήμερα θα μάθουμε τι θα γίνει. Και επίσης στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε σε παίκτες και staff. Μήνυμα ο Νίκης.
4: Ξέρουμε τι είπε.
2: Θέλω το τρόπο.
3: Τους είπε ότι ναι, πρέπει να.
2: Μήνυμα
4: νίκης. Περίμενε, μισό λεπτό. Μήνυμα νίκης είναι, ρε παιδί μου.
1: Πάμε δυνατά.
4: Ναι, μη σας νοιάζει, πάμε δυνατά. Μήνυμα νίκης είναι και άμα δεν το πάρετε, θα σας μαμίσω.
2: Νομίζω το δεύτερο είπε.
4: Ξέρουμε τι είπε, ξαναλέω. Το μήνυμα νίκης τώρα είναι διφορούμενο.
2: Ένα, έμεινε, φέρτε το.
4: Τι είπε, Σαμάντα.
3: Μπροστά δεν ήμασταν.
1: Α, δεν ήμασταν, όχι, δεν ήμασταν.
3: Έτσι, οπότε το.
1: Εικασίες, εικασίες.
3: Αυτό είναι πάντα εισαγωγικά, το ξέρουμε. Αλλά ναι, μίλησε έντονα ο άνθρωπος. Ρε παιδί μου, θέλει να το τρόπαιο και στον Παναθηναϊκό τώρα, μετά από τη κατάκτηση Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού.
1: Ναι, μπράβο για την πορεία, πρέπει να τους είπε, τους εμψύχωσε.
4: Πάντως, τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον κουμπάρο μου και με τους. Εδώ πάω τώρα σε αυτούς τους Παναθηναϊκούς. Αυτοί μου είπαν, παιδί μου, ότι εδώ που τα λέμε, αφού δεν περάσαμε. Χίλιες φορές. Δηλαδή το χάσαμε μες στο σπίτι μας, αλλά τουλάχιστον δεν ήμασταν εκεί.
2: Να πονέσει πιο πολύ.
4: Να πονέσει πιο πολύ να το χάνανε στον τελικό.
1: Σωστό,
4: να το έπαιρνε
1: σωστό,
4: Ολυμπιακό στον τελικό μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Απέναντι από τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
3: Ο Λιλής τα λέει αυτά, ο Λιλής.
4: Όλοι μου οι κολλητοί. Έχει κανένα πρόβλημα με τον κουμπάρο μου, δεν κατάλαβα.
1: Τι πρόβλημα έχει ο Λιλής.
4: Έχει πρόβλημα με τον κουμπάρο μου.
3: Για τον Λιλής συγκεκριμένα θέλω να γνωρίσω. Πολύ,
4: στα καλύτερα του. Έχει χάσει και κιλάκια τώρα, πολύ δυνατό.
1: Ένα οχτακό.
4: Για τα κρασάκια του. Τον πότσα τα κρασάκια του. Και μετά που στη λεβίρη μου κακοβίρι, άρε κουμπάρο, ωραία περάσα.
1: Τι ωραία.
4: Γύρισε μετά στην κόλαση. Εντάξει, μια χαρά οικογένεια, να είσαι καλά. Τη φρόσω του κορώνα στο κεφάλι του και τα δύο τα παιδάκια. Κουβαλητής ο κουμπάρος μου. Κουβαλητής.
1: Α, έτσι πρέπει.
2: Όλοι κουμπάρες.
3: Σου λέω εγώ. Από τη στεναχώρια θα είναι τα κιλά.
4: Έλα, λοιπόν. Έλα. Τελείωνε. Ποια είναι η στεναχώρια που τρώει να πούμε δύο σφουλιάδες στην καθησιά του κάθε πρωί μαζί με σοκολατούχο γάλα.
2: Α, και ο Λιλίσα και πένα, φίλος.
4: Ναι. Τα ίδια στομαχικά προβλήματα έχει.
2: Άρε, Λιλί, τα ίδια τρώμε.
4: Έλα.
3: Και να πούμε επίσης ότι τώρα όπου να είναι ξεκινάει και Μουντιάλ στις 11 του μήνα. 10 του μήνα.
1: Α, τώρα,
3: το Champions League.
2: Ναι,
3: το
2: ναι.
3: Champions League, ναι, ναι. Champions League στην Παρί. Έκανε το back-to-back στα πέναλτι. Φοβερότα τη νίκη.
2: Και αν τι έγινε, κύριε Αμάντα.
3: Αμάντα. Τι έχει γίνει.
2: Sorry, να σε διακόψω λίγο, ναι, και να πω κάτι. Πάλι καλά που το πήρε η Παρί. Λίγο έλειψε. Παιδιά, το πώς κατέστρεψε αυτό το παιχνίδι Arsenal. Αλλά οφείλω να τη πω. Ότι εντάξει, ο καθένας με τα όπλα του κλείστηκε πίσω να πάρει το τρόπαιο. Ήθελε να το πάρει μια φορά στην ιστορία
3: της.
2: Γιατί πολλοί κράζουν την Άρσεναλ ότι έπαιξε κακό ποδόσφαιρο. Και εγώ την κράζω όλη τη χρονιά. Αλλά στο τελικό της Champions League σου επιτρέπεται και όλους στο τέρμα να τους βάλεις. Αν δεν το έχεις πάρει για να το κατακτήσεις.
4: Πάντως η Άρσεναλ έφαγε χοντρή καζούρα, σου λέει, στην Αγγλία.
2: Ακόμα τρώει.
4: Ναι, γιατί είναι η δεύτερη φορά που πάει σε τελικό και δεν το παίρνει. Αντίθετα, η Παρί το πήρε δύο συνεχόμενες φορές.
3: Ναι,
4: και
3: ο Εμπαπέ να δεις. Παιδιά, τι καζούρα, μαζεύτηκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
4: Έλα ρε.
3: Για να πανηγυρίσει την Πρέμιερ. Τώρα στην Αγγλία.
2: Αυτό λένε ότι είναι AI. Αυτό λένε ότι είναι AI οι φωτογραφίες.
3: Στην Αγγλία τώρα η Πρέμιερ είναι μεγάλο πράγμα.
4: Το πρωτάθλημα δηλαδή.
3: Πολλοί το θεωρούν.
4: Εντάξει, και 1,5 εκατομμύριο να μην ήταν, θα ήταν πολύ.
3: Πιο σημαντικό και από το Champions League. Μετράει πολύ.
2: Κοίτα, το έχουν μεταξύ τους οι Άγγλοι, γιατί τώρα δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Βαλκάνοι. Τώρα είναι λίγο μπουχλεμπάδες. Οπότε μεταξύ τους σου λέει ποια ομάδα έβγαλε πιο
3: πολύ. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα τώρα εκεί πέρα.
2: Άλλο θέλω να πω εγώ. Ποια ομάδα σου λέει έβγαλε πιο πολύ κόσμο έξω. Λέει που είχε γίνει στην παρέλαση στη City πριν 2 χρόνια. Είχαν βγει στις Λίβερπουλ που είχε να το πάρει 20 χρόνια, είχε βγει όλο το Λίβερπουλ. Σου λέει εδώ στο Λονδίνο βγήκαμε 1,5 εκατομμύριο. Βγαίνουν όμως, σου λέει τώρα, το βλέπω εγώ. Όλοι οι άλλοι οπαδοί των άλλων ομάδων του Λονδίνου και λέει μούφες, λέει, σας λένε να οι φωτογραφίες AI είναι.
4: Μάλιστα. Πάντως η μόνη βρετανική ομάδα, αγγλική ομάδα που έχει πάρει το Champions League είναι η Manchester, σωστά?
2: Όχι ρε.
4: Ποιος?
2: Το έχει πάρει και η Chelsea. Το έχει πάρει, ναι, Liverpool, το έχει πάρει Manchester City, Manchester United. Μόνο η Arsenal από τους μεγάλους.
3: Η Chelsea μάλιστα είναι.
4: Σοβαρή παραπληροφόρηση
3: έχει...
4: από το άτομο μου προέκυψε.
1: Ναι, πραγματικά.
4: Όλοι, μπράβο.
3: Και η Chelsea μάλιστα είναι η ομάδα που έχει και όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια.
2: Η μόνη ομάδα στον κόσμο. Τα έχει όλα. Ναι.
3: Πολύ καλό. Εσύ είσαι Chelsea,
4: γι' αυτό κάνει έτσι σαν λαλάκα τώρα.
1: Ναι. Όχι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
4: Ναι.
2: Τα έχουμε όλα.
4: Και ο Βασίλης, παιδιά, δεν τον έχω ξαναδεί τόσο εντυπωσιασμένο.
2: Κάτσε, είναι αλλιώ να τα έχει όλα, φίλε.
1: Όταν συμπληρώνει τη συλλογή είναι αλλιώ.
2: Το υπερατού, τα έχει κλείσει όλα. Το βιβλιαράκι είναι κλειστό. Απ' εγώ το πήρα.
4: Είμαστε. Έλα, μάτα μου.
3: Να πούμε για τη δυσάρεστη αυτή η είδηση.
2: Ναι,
3: θλίψη, ρε παιδί μου. Τι φοβερό πράγμα. Έφυγε από τη ζωή ο. Ο Μάριος Οικονόμου, 33 χρονών, το ποδοσφαιριστής που είχε το σοβαρό το τροχαίο πριν κάποιες μέρες στα Γιάννενα, ήταν στη ΜΕΘ αρκετές ημέρες, πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια να πούμε. Ήταν η είδηση εχθές που μας έκοψε τα πόδια.
2: Καλό παράδεισο στο παλικάρι τώρα.
4: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και. Τι να πω, ρε γάμο του.
2: Είναι
4: τσάμπα και βερεσέ.
2: Είναι τσάμπα, ρε,
3: ήταν αυτό το πράγμα τώρα, πραγματικά.
2: Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε ο Παρασκευάς, αλλά λες και από την άλλη ο Παρασκευάς αρρώστησε. Δυστυχώς πάλευσε με ένα τέρας. Τώρα ο Μάριος είναι κρίμα στα 33 του. Θα έπαιζε ακόμα μπάλα τώρα για ένα κολάμα.
4: Είχαμε νέους ανθρώπους να χάνουμε.
2: Σε ένα κολλάκι.
3: Νέο παιδί, ρε παιδί μου, έπαιζε. Είχαμε
4: και περίσευμα. Είχαμε και περίσευμα και τους. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
3: Λοιπόν, έχει πόλο σήμερα.
2: Αχα. Τα πήραμε όλα, ρε Αμάντα. Αυτό δεν το δεν είπε στους τίτλους.
3: Στις 5 η ώρα, περίμενε, εγώ θα τους πω, εσύ να τους πεις. Πόλο σήμερα, γυναίκες, στις 5 η ώρα. Δεν έχουμε πάρει κάτι στις γυναίκες. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Είναι στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού η σειρά. Αν δηλαδή το πάρει σήμερα,
2: σηκώνουμε.
3: Έχει κούπα.
1: Α.
3: Ναι.
2: Τώρα,
4: πες τι, περιμένω πώς και πώς να μας πεις τι θες να μας πεις. Πες το.
3: Αυτό.
4: Ναι, πες το.
3: Λοιπόν, και με αυτό σας αφήνω, με την κουπίαση του Σαββατοκύριακου.
4: Λοιπόν, στην κουπίαση, γιατί εγώ τα άμαθα, μου τα έπανε οι βάζελοι φίλοι μου.
2: Τι σου πάνε, μωρέ, πάλι. Πάλι καλά, γιατί κάτι.
4: Αυτά τα 340 που μας τσαμπουνάει εδώ πέρα
3: η
4: συμπαίχτρια, τα μισά από αυτά είναι πόλο. Γιατί είναι κρατεός ο Ολυμπιακός στον πόλο χρόνια.
2: Σόπαρε τα μισά. Τα 90% είναι πόλο.
4: Όχι, εγώ τι μου λες 340, νομίζεις ότι είσαι Πολυνίκη Σύλλογο.
2: Να σου πω.
4: Αφού τα μισά σου είναι πόλο.
2: Δημήτρη, εσείς μετράτε ακόμα το.
3: Τι
2: τοξοβολία και το σκάκι.
4: Ας ετοιμαστε εμείς. Εμείς δεν μετράμε 340 που μετράτε εσείς.
1: 345.
4: 345.

0: κάνουμε. Δεν θα μετράμε τα αθλήματα επειδή έχουμε περισσότερα στο πόλο.
1: Έλα.
0: Θα κάνουμε. Θα πετάξουμε εκτός το άθλημα.
1: Έλα ρε να πούμε τώρα. Προχώρα το δρόμο σου.
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
2: Δεν μπορεί, δεν υπάρχει πόλο.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ακούω εγώ τα λέει μόλις γελάει, κάνει αυτά. Κάνει και τσάκ.
0: Άκου εκεί τώρα τι πήγε και σκέφτηκε ο Λιλής ρε παιδιά. Να πετάξουμε εκτός το άθλημα. Να κάνουμε ένα άθλημα ας πούμε. Ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Επειδή δεν του αρέσει εκείνο.
3: Προπαγανδιστές για άλλη μια φορά.
0: Αν είναι δυνατόν.
3: Γράφτε
1: για να μην σας πω τι έμαθα. Για να μην σας πω τι έμαθα για την Ευρωλίγκα, έτσι.
3: Τι πες.
1: Διορισμένο ήταν. Διορισμένο.
4: Τι είναι αυτά που λες.
1: Διορισμένο το τρόπαιο.
4: Υπάρχουν στοιχεία.
3: Ποτέ δεν έχουν στοιχεία κανένα.
1: Μου ανέλησαν τις φάσεις. Πολύ συγκεκριμένα.
3: Εκεί να
0: και τις προάλλες άκουγα,
1: από
0: λέει,
1: τέσσερα φάουλα
0: έκατσε μέσα... να χάσει λέει από τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός για να μπορούν να μπουν κάποιοι σε γήπεδο. Είναι
3: είστε,
0: αυτά
3: ωραία,
0: τα πράγματα ναι, είναι ωραία.
1: Εγώ έμαθα ότι τα παράπονα απέναντι στον Ολυμπιακό τον ευνοεί διατησία το έχουν και άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας.
4: Α, ναι, έχουν μαζευτεί
3: η Ρεάλ που κλέβει μια ζωή και ο Παναθηναϊκός
1: είναι πώς είναι.
3: Μόνο εσείς οι δύο τα λέτε αυτά.
0: Αυτά τα σενάρια είναι ωραία. Ο αριθμός, αυτά όμως τα κάνεις για να μην ακουστεί ο αριθμός. Ο αριθμός θα ακουστεί. Ο αριθμός είναι 3.45.
3: Μπράβο!
1: Μέσα από ότι πραγματικά από κακουχίες βγήκε η Αμάντα Φούντι και μας είπε τον αριθμό.
3: Και χωρίς ράγκμπι.
1: Προσπάθησα να την αναχαιτήσω, προσπάθησα να την καθυστερήσω, προσπάθησα να την αποτρέψω, αλλά το 345 ακούστηκε ορθά κοφτά στον αέρα του MyRadio 104,6.
0: Και ωραίος αριθμός, 3-4-5. Αρμονικός.
1: Κλείστηνε.
4: Ανεβαίνει. Τώρα νομίζω φέρνει.
1: Έγινε, Αμάντα μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
0: Καλημέρα.

0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
9: 988.
10: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Επίσης, γιατί λείπει η Κατερίνα μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λείπει γιατί θα βγει. Σήμερα είναι Sign Out Loud Day. Και θα βγει στο 9-11 στη θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Και θα την δείτε και θα την ακούσετε για όλους το ραδιόφωνο σήμερα. Sign Out Loud με τη στήριξη της ΔΕΗ. Και μας απολαμβάνετε και τα τραγούδια και όσα θα λένε η ραδιοφωνική παραγωγή του My Radio 104,6 μέσα το www.myradio1046fm.gr με την βοήθεια των συνεργατών μας, εμπνευσμένη από την αντίστοιχη υπηρεσία απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα που έχει και η ΔΕΗ.
3: Βεβαίως, και πάμε στα τζαμπατζιλίκια σας.
2: Πάμε παρακαλώ.
3: Στο 698-104-104-6 στο Viber μας λέτε διάφορα που έχετε δωρεάν σε αυτή τη ζωή. Από κάποια συγκυρία, μπορεί να είναι της δουλειάς, της οικογένειας. Η φίλη εδώ, η Έφη, για παράδειγμα, έχει γυμναστήριο, οπότε έχει τζάμπα γυμναστική.
2: Ορίστε.
3: Αμέ, η φίλη Ειρήνη. Τώρα λέει: δεν έχω κάτι τζάμπα, αλλά όταν ήμουν μικρή, είχε ανοίξει ο μπαμπάς μου ψιλικατζίδικο. Πραγματικά δεν ξέρω πως δεν το κλείσε με όλα τα πατατάκια και τα παγωτά που έπαιρνα εγώ μόνο κάθε μέρα.
2: Λες, ρε παιδί μου.
3: Κλασικό.
2: Μα ήσουν και εσύ στο παράδεισο, να πούμε, των πραγμάτων που θέλει ένα παιδί, ναι.
4: Η Ελίνα μας λέει: καλημέρα, μαπάκια μας. Έχω συνάδελφο στη δουλειά, πρώην ταρίφα, άρα έχω τσάμπα εκπαίδευση και γνώσεις για όλα.
2: Ναι, βέβαια, παντογνώστη. Καλημέρα στο άριφε μου, του αγαπημένου. Καλημέρα.
4: Καλό θα ήταν να έχει τσάμπα διαδρομέ, αλλά τέλος πάντων.
3: Δεν πειράζει.
2: Κοίτα, φίλοι... όταν δουλεύει κάπου, συνήθω την υπηρεσία την έχει τσάμπα. Έτσι δεν είναι. Ή είμαι σοβαρή έκπτωση. Δηλαδή όταν δουλεύει.
3: Έχουν τελειώσει και αυτά.
2: Θυμάμαι όταν είχα. Εγώ δουλεύω από 16 χρόνων. Τέλος πάντων. Είχα μια έκπτωση στη Levi's που δούλευα. Στα McDonald's που είχα πάει να πιάσω δουλειά, είχε ένα γεύμα. Το είχε ένα γεύμα.
3: Συγχαρητήρια. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου.
2: Όταν δουλεύα στο Μαμάκας που ήταν το καλύτερο εστιατόριο τότε, δεν είχαν τότε ξεπηδήσει όλα αυτά τα καλά εστιατόρια. Ήταν 2-3. Ο τηλέμαχος για τα κρέατα, ήταν το Μαμάκας κτλ. Οι σερητόροι το βράδυ τρώγαμε από το φαγητό.
3: Ναι, εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, παροχή.
2: Τα καλύτερα φαγητά.
3: Αυτό τώρα. Θεωρώ να είναι κάτι τζάμπα, δηλαδή που του λένε και έχει ένα καφέ δωρεάν. Ρε φίλε, είναι καφέ. Τι εννοεί, λες τον μπαρίστα και έχει ένα καφέ στη βάρδια. Τραβά πνίξου που θες και μαγαζί.
2: Ρε Βασίλη, σε
3: τώρα.
2: Μα σε παρακαλώ.
3: Ένα καφέ στη βάρδια.
2: Όχι, να μην είμαστε, σα παρακαλώ.
3: Εδώ η φίλη η Μαρό.
4: Όχι, δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα σε δουλειά. Εμεί που έχω δώσει πίσω και όλα πολλά πράγματα.
2: Άσε μα τα φάνε.
3: Γενικά έχουν κοπεί, ρε
4: παιδί μου.
3: Μόνο οι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν free πράγματα. Ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες που θεωρούνται κολοσσοί, δεν έχουν οι εργαζόμενοι.
4: Μην μιλήσω ούτε τώρα.
2: Καν κάτσε να τελειώσει.
3: Δεν έχουν οι εργαζόμενοι ούτε καν σοβαρή έκπτωση το 10 και το 15%. Εσύ δηλαδή, άμα αλλάξει εταιρεία τώρα, θα πετύχει καλύτερη έκπτωση από τον εργαζόμενο. Δεν έχουν.
4: Καλά, μην μιλήσω τώρα για πολύ μεγάλο κολοσσό που δούλευα που μου έπαιρνε το δώρο πίσω των Χριστουγέννων.
2: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά.
3: Εδώ η φίλη Μάρο, λοιπόν, έχει μια πολύ ιδιαίτερη δωρεάν παροχή. Έχω, λέει, δωρεάν πάρκινγκ στο λιμάνι του Πειραιά λόγω της επιχείρησης του συζύγου μου.
4: Αυτό είναι τζάμπα, φίλε. Αυτό είναι το πιο τζάμπα.
3: Το πάρκινγκ είναι σοβαρή ιστορία.
2: Βέβαια, εκεί που σας είπα στο μικρολίμανο που πήγα χθες, έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ. Δηλαδή, εγώ χθες του Αγίου Πνεύματος που πήγα.
3: Και άλλο ένα ακόμη τεράστιο πιο κάτω. Αντίστοιχο.
2: Άρα εντάξει.
4: Έχει, ναι.
2: Σημαντικό και στον Πειραιά ήταν πρόβλημα το πάρκινγκ.
4: Κοίτα, για μένα αυτό το πάρκινγκ θα έπρεπε λίγο να το σκάψουν τώρα με τις ανακαινήσεις, να το φτιάξουν, να βάλουν καλά έναν όροφο πάνω. Θα ξεμπουκώσει πολύ περιοχή.
2: Μάλιστα.
3: Όταν η δουλειά σου, γιατί εδώ ο φίλος ο Βασίλης μας λέει: έχω τζάμπα αυτοκίνητο, καύσιμα κλπ. Λόγω δουλειάς. Αυτό όμως δεν θεωρείται ήδη παροχή της δουλειάς, είναι δηλαδή μες στο job description σου. Για κάποιο λόγο στο δίνουνε. Γιατί είσαι στέλεχος ή γιατί πρέπει να είσαι γύρω-γύρω.
2: Ο φίλος μου Γιάννης ο Καπαδουκάκης, χρόνια στέλεχος και από τους καλύτερους, όχι επειδή είναι φίλος μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ο άνθρωπος, επειδή μόνο με αμάξια έπαιζε πάντα. Αμαξάκια μικρός και μετά το αυτοκίνητο ήταν το αγαπημένο, η ασχολία του, το χόμπι του, μετά την οικογένειά του το αυτοκίνητο. Και δουλεύει σε μια εταιρεία leasing, νομίζω τώρα, και αλλάζει συνέχεια αυτοκίνητα.
3: Βέβαια.
2: Να τα δοκιμάζει, γιατί ξέρει και από. Να το πηγαίνει, να το οδηγεί το αυτοκίνητο. Να σου πει άποψη δηλαδή.
4: Αυτό, φίλε, πω που ήταν. Το γουστάραμε πάρα πολύ, το θέλαμε, το ζηλεύαμε. Ο φίλος μου ο Αντρέας, λοιπόν, ο πατέρας του ήταν. Κάτι έκανε στον σύλλογο. Τέλος πάντων, που έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, με τους εμποροϋπαλλήλους, δεν ξέρω πώς πάνε τώρα αυτά.
2: Σύλλογο εμποροϋπαλλήλων.
4: Με τα μπέρδεψα. Sorry.
2: Ναι.
4: Όλα τα καταστήματα που φέρουν αυτοκίνητα, μου κολλάει τώρα το κεφάλι.
3: Οι αντιπροσωπείες.
4: Μπράβο. Ναι. Ήταν κάτι υπεύθυνος όλων των αντιπροσωπιών στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων.
4: Παιδιά, και κάθε καλοκαίρι έπαιρνε το πιο ακριβό οικογενειακό και έσκαγε με αμαξάρες. Μια με Mercedes, μια με.
2: Για το καλοκαίρι τώρα.
4: Για το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Και γουστάμε, βλέπαμε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, πω τι αμάξι, πού θα κάτσει να πάρει ο άντρας. Λέγαμε τον άντρα, τι θα πάρω πάντα. Και ένα καλοκαίρι σκάει. Εντάξει, όχι ότι ήταν άσχημο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Με ένα Nissan, Αλμέρα, δεν θυμάμαι, Αλμέρα, οικογενειακό.
3: Πριμέρα.
4: Κάτι τέτοιο. Και γυρνάει και λέει ο Φάνης, λέει, το πιο ωραίο που έχω πάρει και αγόρασε τελικά αυτό.
2: Έλα ρε, είδες τελικά.
3: Τον εβόλεψε.
2: Τον εβόλεψε. Δεν είναι στη φιγούρα, ούτε στο τι θέλουν οι φίλοι
4: αυτό.
2: Του γιού του.
4: Κοίτα
2: είναι
4: ένας...
2: το ότι του είναι πρακτικό και λειτουργικό.
4: Ο γιος μου ήταν ξενερωμένος που είχε πει ότι μπεβέ υπήρχε
2: αυτό
4: και τελικά
2: σου λέω. Αυτό σου λέω. Ένας φίλος μου που μεγαλώσαμε μαζί, ο πατέρας ήταν τελωνιακός και του έφερνε συνέχεια δώρα. Πράγματα που του δίνανε του ανθρώπου, ξέρω εγώ, ή που ξέρεις όσο δώρα του κάνανε και εκείνο. Και
3: ναι. Το εδώ φίλος, επίσης πολύ ιδιαίτερο, είναι οδηγός σε καθαριστήριο, οπότε έχω ξεχάσει πλυντήριο άπλωμα σίδερο. Πολύ καλό.
4: Πω τώρα που πεις καθαριστήριο, τι τα χαλιά να μαζέψω.
3: Πολύ καλό.
4: Να φωνάξω τα χαλιά σήμερα, παιδιά.
2: Τίποτα άλλο, θα ανάστες κάτι άλλο να.
4: Μου το θύμισε τότε το καθαριστήριο.
2: Να σκέφτε την εκπομπή σαν την πόρτα του ψυγείου σου. Να μας καρφιτσώνει
3: ναι,
2: πράγματα.
3: Τα remember του. Η φίλη ναι. Η Κέλλη έχει τζάμπα. Είχα, λέει, συγγνώμη. Είχα τζάμπα σέρβις μέχρι να βγει σε σύνταξη ο μπαμπάς μου. Πολύ καλό.
4: Αυτό κάνει ήταν, φίλε. Να πας τώρα να σου κάνουν τσάμπα τα μάξι. Σέρβις, άσε με το.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν,
2: να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ και εξασφαλίζει αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο από όλα. Δηλαδή, το να είναι δίπλα σου σε περίπτωση που πάθει κάτι το κινητό σου ή υπολογιστή σου. Μιλάω για τη Vodafone Tech Service, την υπηρεσία για την επισκευή, τη γρήγορη, την απλή και τη σίγουρη επισκευή του κινητού σου και όχι μόνο από την ομάδα Vodafone Tech Heroes. Η οποία είναι λαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση. 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πιάσαμε στο. Πάμε στους μάπες.
3: Πάμε, γιατί ο φίλος ο Ιωσήφ εδώ εργάζεται μάπες μου σε ιδιωτικό κολέγιο και έχει τζάμπα γυμναστήριο και κολυμβητήριο.
4: Χρησιμοποιεί το κολέγιο.
3: Πολύ καλά.
2: Γιατί και στη Βουλή όσοι είχαν σχέση με ανθρώπους που είναι βουλευτές που πήγαιναν και κάνανε και τσάπα γυμναστική στο γυμναστήριο της Βουλής.
3: Πολύ καλό κι αυτό. Όντως. Ο φίλος εδώ, ο Άλεξ, το τζάμπα μου λέει είναι γυμναστήριο, με γυμναστική όργανα τα πάντα δηλαδή, και τα παρελκόμενα διατροφή. Έχω δηλαδή όλη μου τη διατροφή για όλη την εβδομάδα και το μήνα. Δηλαδή του δίνουν τα φαγητά.
4: Κάτσε, παιδιά, να βγάλω και τα δικά μου τώρα. Κάτσε, γιατί
2: εσύ τώρα δεν μας είπες ότι δεν έχεις πάρει ποτέ.
4: Τώρα συνειδητοποίησα ότι έχω το πιο μεγάλο τζάμπα χαρτί, ειδικά στη σημερινή εποχή. Στα social. Έχω την εκεί. Τα βίντεο και αυτά μου τα κάνω όλα τζάμπα. Δεν την πληρώνω.
3: Πολύ σημαντικό.
4: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό.
4: Φωτογραφίες, τα πάντα, ξέρεις τι λεφτά έχω γλιτώσει.
2: Φυσικά. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ας πούμε, αρκετά γλιτώνουν και δεν έχουν και το άγχος όσοι έχουν στην οικογένεια τώρα κάποιον που μπορεί να τους κάνει τα λογιστικά.
2: Πολύ σημαντικό.
3: Δεν είναι όπως παλιά, ρε παιδί μου, που μια φορά το χρόνο κάτι κάναμε. Τώρα χίλια μικροπραγματάκια, πάρ' το Πάσχα, είναι εκείνο, δηλώσου, ξεδηλώσου.
4: Θα ήθελα λίγο τα λογιστικά στην οικογένεια καλύτερα να τα πάτε σε επαγγελματίες. Συμβουλή.
3: Για επαγγελματία λέω.
4: Όχι, επαγγελματίες ήταν και αυτοί, αλλά εντός οικογένειας καλύτερα να.
2: Όχι συγγενείς λοιπόν, όχι επαγγελματίες. Όχι συγγενείς.
3: Κοίταξε, εμένα μου ήταν η αδερφή μου, μια χαρά θα μου το έκανε τζάμπα, δεν θα μου τα έτρωγε.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε κομμάτι λίγο, κάτι που χτες είδα και πραγματικά με αναστάτωσε, με εξόργησε βασικά, αλλά προσπαθώ να το πω πιο ήπια. Αναφέρομαι στην υπόθεση της Καλαμάτας και στην άλλη μια γυναικοκτονία που είχαμε εκεί. Εντάξει, το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Γείτονες που δεν έπεσαν από τα σύνορα. Μια χαρά τέριαζαν, μια χαρά ήρεμοι ήταν. Είχαν τους καυγάδες τους και υπήρχαν ζήλες, αλλά πού να πάει το μυαλό μας. Εδώ φαίνεται ότι η γυναίκα ούτε γονείς είχε. Προφανώς ήθελε να σηκωθεί να φύγει και δεν μπορούσε και δεν ήξερε και πού να πάει και πού να αφήσει και πού να φύγει και πώς να τον αφήσει και να φύγει. Ενώ όχι γιατί να τον αφήσει. Πού να πάει πρακτικά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στα απόνερα αυτής της τραγωδίας. Βλέπω στα site ένα πολύ συγκεκριμένο και αν συνεχίσει θα το πω και στον αέρα και χαίστηκα τι θα γίνει, που βγάζει τίτλο, δεν θέλω να το παράξω, αλλά ότι αποκλειστικό, τι συνέβαινε στην οικογένεια. Λέγοντας για τη γυναίκα συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να το αναπαράξω. Ότι ρε παιδί μου είχε τα προσωπικά τους, τέλος πάντων.
4: Ναι, το γνωστό κίτρινο site είναι αυτό.
2: Δεν καταλαβαίνω τι, ποιο σκοπό εξυπηρετεί να αναφέρει μια τέτοια λεπτομέρεια ακόμη και αν ισχύει. Ότι τι, ότι αυτό δικαιολογεί το ότι τη σκότωσε ο άντρας της.
3: Ναι.
4: Ναι, αυτό
3: αυτή είναι
2: άρα καλά, το κλίμα. Καλά τους έγραψα λοιπόν στο Twitter. Από κάτω ντροπή σας.
3: Ναι.
2: Γιατί είστε ξεφτύλες.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Όταν ας πούμε βγαίνεις εσύ και είσαι ξυλοδαρμένος από μένα και λένε όλοι οι υπόλοιποι όμως, μωρέ μήπως έχει δει τίποτα μηνύματα στο κινητό του. Ποιος είναι ο σκοπός? Να πούμε ότι έλα, κάτι του άναψε τα λαμπάκια, κάτι του ανέβασε το αίμα στο κεφάλι.
2: Δηλαδή, αν
3: κάτι έγινε
2: τώρα,
3: και ξέφυγε.
2: Ο Βασίλης και βγάλει ένα site αποκλειστικό. Ο Ουγγαρέζος είχε.
3: Τα είχε με τη μάνα του.
2: Τα είχε με τη μάνα του. Τι,
3: έλα, μωρέ,
2: τι αποκλειστικό είναι αυτό. Ότι δηλαδή τι προσφέρει στη συζήτησή μας για την γυναικοκτονία. Την κάνει πιο ελαφριά, δίνει κάποιο ελαφρυντικό στον δραστή.
4: Καταλαβαίνω την οργή σας, αλλά πιστεύω γενικά για τη δημοσιογραφία, το θα μιλήσω τώρα. Ότι είναι και λίγο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Δηλαδή πιστεύω ότι δυστυχώς οι συμπολίτες μας θέλουν να τα διαβάζουν αυτά, γιατί και ήδη τα κάνουν. Είδαμε, έγινε το έγκλημα. Με τη μία στηθήκανε στην κάμερα 5-6 μπροστά. Αυτό που λες, να μας πούνε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά και να κλαφτούν και να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους. Δεν ανάγκη. Δεν ανάγκη σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Όχι, λέγανε συγκεκριμένα ότι, ότι πέσανε από τα σύννεφα και ότι δεν το περιμένανε.
4: Στα σύννεφα πια.
2: Πώς είναι δυνατόν πια, πώς ήσασταν πάνω σε αυτά τα σύννεφα επιτέλους? Πάρα πολλοί ήσασταν όλα τα τελευταία χρόνια. Πόσες είναι νομίζω γυναικοτονίες? 8 είναι μόνο το 2026.
4: Έχει ξεφύγει πάνω από 50 είναι τα τελευταία.
2: Όχι, λέω για το 2026.
3: Μέσα στη χρονιά, ναι.
2: Τη χρονιά αυτή. Που μετράει πόσους μήνες, 5 μήνες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν.
3: 6 νομίζω ήμασταν πριν κάποιο χρονικό διάστημα που λέγαμε πάλι τον αριθμό. Και γίνονται, ρε παιδί μου, και κάτι γραφικότητες τώρα σε σοβαρά θέματα από αυτά που θα τα λέγαμε για να κοροϊδέψουμε. Βγάλαν δηλαδή τη φρυδού του δράστη.
4: Δηλαδή το αυτή.
3: Να μας πει τι. Πώς ήταν η συμπεριφορά του όταν του έκανε το φρύδι.
4: Με νευρίασε πάρα πολύ αυτή η κυρία. Χθες την έβλεπα. Δηλαδή.
3: Τι σου φταίει και η κυρία.
4: Όχι, μου φταίει κυρία, γιατί η κυρία ντύθηκε, φτιάχτηκε και ήταν κλειστό το μαγαζί. Πήγε χθες εκεί για να μιλήσει. Όχι, αυτές οι συμπεριφορές μας έχουν πάει πολύ πίσω, παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα site.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί έχουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 698-104-104-6 και έχουμε ακόμη πιο οργισμένη αντίδραση τώρα του Θανάση του Πασά για την αποκλειστικότητα, όχι για την αποκλειστικότητα, για το τι είπε στην αποκλειστικότητα, αλλά ήταν αποκλειστικότητα και μπράβο στον Νίκο Συρίγο που πήρε ο Νίκος Συρίγος και το χαμογέλα και πάλι ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καριστιανού μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Ούτε σε πολιτικό συντάκτη, ούτε σε ενημερωτική εκπομπή, ούτε σε δελτίο ειδήσεων. Στο χαμογέλα και πάλι και στον Νίκο Συρίγο.
4: Μίλησε, αλλά δεν είπε τίποτα.

0: Αιγαίο. Δεν ήξερα πώς θα το. Για αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρουμε καν πώς να έρθουμε από τα κομμάτια, τι να πούμε, πώς να κάνουμε τη λεγόμενη αποφώνηση, πώς να πασάρουμε τραγούδι, πότε να πούμε την αναφορά, τι σκαλέτα να ακολουθήσουμε, ποια είναι η αρχή, η μέση και ποιο το τέλος. Οι άλλοι είναι καλοί. Τους βάζαμε και τους ακούγαμε, τώρα μας.
1: Για μας αφήνουν.
0: Μας την έκοψε τη χαρά ο Γρηγόρης. Καλά, μπορούμε να ακούμε τους άλλους και να μην ακούμε τον Γρηγόρη βέβαια. Ο Γρηγόρης βέβαια ακούει μα πεσό.
1: Εκεί είναι το καλό, μωρέ.
0: Εκεί είναι το καλό. Ο Γρηγόρης βέβαια ακούει μα πεσό γιατί.
1: Γιατί ακούει.
0: Γιατί αντιγράφει τις ενότητες μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς απαγορεύεται να ακούμε. Τέλος πάντων, ότι είναι τώρα. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς
1: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Για ό,τι συζητάμε, όχι μόνο το τι κάνετε και τι παίρνετε τσάμπα λόγω γνωριμίας ή του που δουλεύετε.
1: Βεβαίως, αλλά με αυτά θα ξεκινήσω. Γιατί η φίλη μου η Φωτεινή πριν κάποια χρόνια δούλευε σε ένα κατάστημα. Δύσκολος ο κύριος, πολύ δύσκολος. Λέει, καφέ με μπραντς ήτανε, είχε κάποια πιάτα με φαγητό. Φυσικά το προσωπικό απαγορεύονταν να τρώει αν δεν πλήρωνε. Και η παροχή ήταν ένα τοστ και ένας καφές.
0: Α, συγκεκριμένα. Που δεν είναι καν από το μενού τώρα. Ένα τόστ και ένας καφές είναι το τυπικό.
2: Τι είπα, παιδιά,
0: δεν είναι δηλαδή ότι σου είπε πάρε ένα από τα πιάτα και φάε.
1: Παιδιά, στο ένας καφές θα πήγαινα να αγοράσω από τον ανταγωνιστή απέναντι.
0: Αλήθεια. Ο Βασίλης είναι έξαλλος, παιδιά.
1: Με τον ένα καφέ, ναι,
2: έχει
1: ρε παιδί μου.
2: Τώρα,
1: δηλαδή,
2: καφέ, τώρα.
1: Σκέψου, ρε Δημήτρη, ότι εκεί που τυλίγουν τα πουρα καπνίζουν όσα γουστάρουν, ρε παιδί μου. Αυτές είναι fair trading.
2: Σου λέει, κοίτα, αυτό το κάνω και τα εργοστάσια, α πούμε.
1: Να πεθάνει.
2: Με τα εργοστάσια με τα σνάκ.
0: Να μην δοκιμάζει από το προϊόν σου. Τέλος πάντων.
2: Πάντως και σε εργοστάσια με σνακ το κάνω. Αυτό σου λέει, ρε παιδί μου, φάε ό,τι θέλεις, αλλά εδώ μέσα δεν το παίρνει σπίτι. Φάε όσα μπορεί. Θες να βάζει 100 σοκολάτες.
0: Εμένα πάντως ο θείος
1: μου. Το ακούω το εδώ μέσα.
0: Που δούλευε στην. Έχει κλείσει τώρα. Ναι. Στην Αγνό.
2: Αχ, η Αγνό.
1: Ναι.
0: Ναι, στο σπίτι τα ψυγεία ήταν γεμάτα. Ο άνθρωπος έφερνε όχι μόνο γάλατα, γιαούρτια και παγωτά.
1: Μα βέβαια.
0: Το καλοκαίρι πολύ πράγμα.
1: Είναι ντροπή, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω να γίνονται πιάτσικο. Αλλά το αυτό που λέει ο Θανάσης, ρε παιδί μου, εδώ που είσαι. Ποιε 10 καφέδες,
0: να μην έχεις αυτό το
1: ναι.
0: άγχος.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, και ένα τελάρο με γάλατα τα οποία μπορεί να λήγουν την εκείνη την ημέρα, να τα πάρω υπάλληλο σπίτι, δεν είναι και κάτι.
0: Άλλες μεγάλες εταιρείες δε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, είχαν δικά του σούπερ μάρκετ και πήγαινες και ψώνιζες ως εργαζόμενος.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι ο νονός μου δούλευε στην Αγιέτ Ηρακλής.
1: Παιδιά και στρατιωτικά σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Και αυτά ναι,
1: παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη.
0: Και, και αστυνομικά, ξέρεις που είναι αυτό, της αστυνομίας, της Συγκρού. Σχεδόν λίγο πίσω από το Μέγκα, στην Καλυθέα.
1: Από εκεί πίσω από εμάς.
2: Παιδιά, η Τόνια έχει παίξει μεγάλη μπάλα στο τζάμπα. Η Τόνια είναι ο φίλος.
1: Η Τόνια εξηγείται.
2: Λέει καλημέρα σας μάπες, έχω τσάμπα οδοντίατρο. Διότι είναι ο νονός μου και ποτέ δεν έχω πληρώσει για οτιδήποτε. Ως παιδί δεν μου έκανε ποτέ δώρα, αλλά το εκτίμησα πραγματικά ως ενήλικη. Εννοείται, παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Και είναι και ωραία τώρα. Σχέση, γιατί αν είναι, ας πούμε, ο δοντίατρος ένας θείος σου, ένα αυτό, κάποια στιγμή θα πληρώσεις. Ο νονός ο δικός σου δικαιολογείται να στο κάνει έτσι, έτσι για πάντα.
0: Ναι, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα.
1: Συγγνώμη, αυτή που θα την αφήνανε να τρώει στο μαγαζί πριν ήταν και η μαγείρισα, ρε
2: μαγείρισα για να μην φάει, ρε φίλε, να διατώ από αυτό που φτιάχνει.
1: Να σκάσω.
2: Πάρε τόσο καφέ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το τόσο το φτιάχνει άλλο.
1: Έλατε.
0: Τέλος πάντων, λέγαμε για τη συνέντευξη Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης λέει ότι δεν είπε κάτι και ο Βασίλης, εντάξει, αλήθεια είναι ότι πώς δεν είπε. Λίγα πράγματα, λίγο επιτέθηκε στο τσίπ. Δηλαδή από αυτό που είπε, από αυτά που είπε, το πιο έτσι λίγο πικάντικο ήταν το ότι είπε, ρε παιδί μου, ότι πολλά πράγματα που έχει. Που διακήρυξε, που έβαλε στην ιδρυτική διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας ήταν δικές μας εξαγγελίες. Ανήκουν στη δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ναι, και μετά
0: μας τις έκλεψε.
2: Και μετά από Αλέξη είπε ότι τα επικοινωνεί ένα χρόνο τώρα.
0: Ποιος τώρα?
2: Ο Τσίπρας. Τα επικοινωνεί, λέει, επειδή κάνει, δίνει λέει, και το βιβλίο, κάνει και διάφορες εμφανίσεις. Οπότε τα λέει αυτά.
0: Ο Πολάκης τώρα ξαφνικά πήγε με τον Τσίπρα. Αυτό τόσο καιρό είναι εναντίον του Τσίπρα, ότι πάει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, πάμε στην Καριστιανού. Λέει λοιπόν ότι και το ένα αυτό, ότι μας τα κλέψε, λέει, αυτά που έβαλε, τα έχουμε πει εμείς πρώτοι. Και δεύτερον, ότι δεν της άρεσε καθόλου το αστείο της Μαριάννας του Μασάτου. Αστείο. Η αναφορά της Μαριάννας του Μασάτου στο Περιστέρι. Ότι εμείς δεν έχουμε να αφήσουμε Περιστέρι για να πετάξουν όπως άλλοι.
1: Ναι.
0: Εννοώντας την Καριστιανού. Αυτό ήταν το πιο έτσι κάπως.
2: Εκεί έμεινε.
1: Ωραία.
0: Όλα τα υπόλοιπα ήταν λίγο αυτό. Ότι, και ότι αποποιείται αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Χαροκαμένη μάνα, ότι δεν θέλει να συνδέεται με τα Τέμπη η πολιτική της πορεία. Μπορεί από εκεί να ξεκινούν όλα, γιατί σου λέει, ρε παιδί, δικό μου τώρα αυτό, γιατί σου λέει ότι εφόσον δεν μπορώ ως πολίτης, θα πάρω την εξουσία για να μπορέσω να αποδώσω τη δικαιοσύνη που πρέπει. Ότι αυτή είναι η αφορμή. Αλλά ότι δεν θέλει να τη συνοδεύει το έγκλημα των τεμπών. Όπως επίσης, δηλαδή ότι να την ξελασπώνει, ρε, να την ξεπλένει. Και από τις απόψεις της. Δηλαδή, με ψηφίστε γι' αυτό. Αυτό λέει. Να. Και επίσης το άλλο που άκουσα, είπε ότι γιατί όταν ρώτησε ο Νίκος για το ότι δεν σας στηρίζουν οι άλλοι γονείς των παιδιών από το έγκλημα των τεμπών, είπε όχι, δεν μας στηρίζουν αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια. Υπάρχουν άνθρωποι που αθόρυβα είναι μαζί μας. Το άκουσα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Δεν μου είχε δοθεί ποτέ η αφορμή τόσο καιρό που συζητάμε διάφορα, δηλαδή έχουμε πει για τα Τέμπη. Θέλω να πω κάτι στους συνάδελφους, στους αγαπητούς που είναι σε όλα τα μίντια και για τους αντίπαλους πολιτικούς, ότι ο χαρακτηρισμός χαροκαμένος πατέρας, χαροκαμένη μάνα κυρίως, είναι στην ουσία σαν να προσβάλλει τον άλλον παρά να τον χαρακτηρίζει. Δεν είναι χαρακωμένος ο άνθρωπος. Αυτό είναι μια ατυχία δυστυχώς έγινε στην οικογένειά του. Δεν γίνεται όμως να χαρακτηρίζουμε τόσο υποτιμητικά. Άνθρωπο. Όχι, δεν είναι χαροκομμένος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για τη μνήμη του παιδιού του. Αν πήγαινε με αυτό το αφήγημα η κυρία Καρισιανή ότι εγώ έρχομαι να διαλύσω το σαθρό σύστημα που μου σκότωσε το παιδί μου, με μπω σε αυτή τη συμπεριφορά, δεν είμαι πολιτικός, αλλά θα μπω και θα μάθω με αφορμή αυτό το γεγονός να αλλάξω τα πράγματα, θα είχε όλο τον κόσμο μαζί της. Αλλά τώρα αυτή η αποποίηση ότι εγώ πάω σαν πολιτικός να μπω σε αυτό το χώρο, να τα βάλω με το Μητσοτάκη, το Τσίπρα και τον Σαμαρά και δεν ξέρω εγώ whatever, γιατί τα ξέρω και μπορώ να τα αλλάξω, όχι, δεν με πείθει εμένα καθόλου.
0: Μάλιστα. Έχουμε κανένα μήνυμα να γυρίσουμε.
1: Έχουμε διάφορα. Ναι. Η κουμπαρέ εδώ της φίλης μας της Μαρίας είναι δασκάλα καγκού jumps. Είναι, λέει, ακριβοπληρωμένο το χόμπι, αλλά από μένα δεν δέχεται χρήματα.
0: Α, καγκού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η φίλη Σοφία δούλευε σε δύο πολύ γνωστές αλυσίδες με σουβλάκια και ποτέ μα ποτέ δεν τους είχαν πει να μην φάνε όσο θέλουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Μπράβο σας.
0: Άρα τους έλεγαν φάτε.
2: Φάτε όσα θέλετε, ρε φίλε.
1: Ο Παναγιώτης εδώ μας λέει για εταιρεία με καπνικά, ας πούμε, ότι έχουν και εκεί δωρεάν. Τα προϊόντα τους.
0: Οι καλοί, οι γνωστοί φίλοι μας.
1: Οι γνωστοί.
0: Έχουν, το πούμε, μάνε.
1: Οι Παπαστράτος.
0: Ναι,
1: έχουν, λέει, όσα.
0: Φανταστείτε ότι δεν το έχω δει το μήνυμα και το κατάλαβα.
1: Μου άρεσε.
0: Επειδή με αυτή η Παπαστράτος. Τόσο. Τώρα δεν είναι αναφορά αυτό. Αλλά επειδή έχουμε συνεργαστεί κιόλα σε event τους. Είναι ένα κόσμημα στην ελληνική επιχειρηματικότητα.
1: Είναι και χρόνια. Θέλει προσπάθεια.
0: Και όλο. Είναι πρωτοπόροι σε ό,τι κάνουν. Δοκιμάζουν πράγματα. Είναι κοντά στους νέους. Στους νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Είναι εταιριάρα αργά μου.
2: Πάντως, αφορμή τώρα τον Παπαστράτο, το πούμε, μια δήλωση που έκανε το Σαββατοκύριακο ο υπουργός της Δανίας σε ένα φόρουμ, κάτι μιλάει, το άκουσε. Που λέει, κοιτάξτε, λέει, θα πω, λέει, τώρα κάτι το οποίο εντάξει, λέει, μπορεί να νευριάσετε, αλλά εγώ θα το πω. Θα προτιμούσε, λέει, οι νέοι μας να καπνίζουν παρά να λέει στα social. Λέει, ας φύγουμε, λέει, από αυτό το σχόλιο, να σας πω, λέει, ποια είναι η ερμηνεία. Και είχε πολύ δίκιο. Συνηθίζουμε, λέει, σαν κοινωνία να ταλαιπωρούμαστε με εχθρούς, νομίζω έτσι το είπε, από το παρελθόν και να μην αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς του τωρινού.
0: Του τώρα. Ναι, αλλά και εκείνη αυτό είπε, ότι προτιμώ τον παλιό εχθρό παρά τον τωρινό. Αυτό,
2: ναι,
0: είπε.
2: Σου λέω,
0: προτιμώ το τσιγάρο, γιατί τότε είχα και την αντιμετωπίση. Τώρα τα social είναι πολύ μεγαλύτερο
2: από. Ναι, το τσιγάρο το κάνεις, ναι. Σε έβγαζε και έξω, έπαιζε, ναι. Σε σκότωνε μετά από 80 χρόνια. Δεν, ναι, είσαι, ναι, και δικιά μου ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Μα το καλύτερο τζαμπατζιλίκι, και θα κλείσουμε με αυτό από μηνύματα, το βιώνει η Μαρία προφανώς και ο σύζυγός της μετά από τρία παιδιά, το τέταρτο και το πέμπτο μας το κάνει δώρο παιδίατρος.
0: Πάμε σε αυτήν την επιχειρήματα που πει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε. Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και Βασιλική Μπαρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα!
3: Περισσότερη μουσική.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
10: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 98.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0 061 30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά, θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός N88.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες. Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
8: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: Ρυθμός 988.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
6: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: θα με πονέσει. Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
1: Πες μου που πας τα άδεια πρωινά μου.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.
9: Αγάπη.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Και τώρα έρχεται το Top 20 του ρυθμού 988.
4: Δυναμώστε!
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
1: Νούμερο 20.

0: Ζάκια στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Νούμερο 18.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
9: Νούμερο 15.
10: Τώρα που σε έχω

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
3: Νούμερο 12.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
1: Νούμερο 11.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
0: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Νούμερο 2.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
5: Και τώρα το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

κράτησε τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.

0: Τελεία.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Τι κάνεις?
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, πει να παραπάνω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 98.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
0: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Νίκος Βέρτης, η αγαπημένη μας ώρα είναι αυτή. Είναι μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 και 23, εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio. Καλοκαιράκι για τα καλά, 2 Ιουνίου και με ζέστη κιόλας, το καταλάβαμε όλοι. Νομίζω και έχουμε ξεκινήσει και τα μπανάκια, δηλαδή πλέον δεν μας φαίνεται κάτι της. Και η θάλασσα είναι λίγο κρύα, αλλά λίγο πιο κρύα. Και έχω κάνει δύο μπανάκια και νομίζω είναι και πάρα πολύ νωρίς για μένα. Αλλά αφού έχει καλό καιρό και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται, μια χαρά, όλα καλά και όλα ωραία. Διάβαζα λοιπόν τώρα όλα αυτά εμένα τα παρασκηνιακά πίσω από τις συναυλίες και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Θυμάστε που λέγαμε ότι στους Μετάλλικα είχε μπει ο σεισμογράφος και κατέγραφε αν θα κάνει σεισμό και μετά αυτό έγινε και στους Iron Maiden αλλά και στο τελικό του Final Four. Τελικά λοιπόν τον πιο μεγάλο σεισμό τον έκαναν οι Metallica, μετά οι Iron Maiden και τελικά ο τελικός του Final Four είναι στην τρίτη θέση των σεισμών. Καμία σχέση ο σεισμός, ο μικροσεισμός των Metallica με τα υπόλοιπα δύο events και μάλιστα βλέπω τώρα, τώρα σε αυτά είναι καλή Κατερίνα, εγώ δεν τα ξέρω, ότι το Moth Into Flame των Metallica έκανε τον μεγαλύτερο χαμό. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio. Συνεχίζουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

τουλάχιστον είναι Τρίτη και είναι σαν Δευτέρα, αλλά η Παρασκευή είναι πιο κοντά και καλοκαιράκι. Και όλα έχει μπει ο Ιούνιος, οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Είμαστε παρέα εδώ στα 104,6 My Radio, πανηγυράκι, το πανηγυράκι μας. Ελπίζω να περνάτε ωραία, να είστε χαλαροί, να ξεκουραστήκατε, να περάσετε ωραία. Και εγώ στην Αθήνα έμεινα, αλλά προσπάθησα να κάνω έτσι λίγο τη βόλτα μου, τα χαλαρά μου, τα από εδώ μου, τα από εκεί μου. Καλά, Κυριακή π.χ. στο Παγκράτη ήταν ένα. Ήταν τέλεια, ήταν σαν να, δεν ξέρω, σαν να πήγα στο καλύτερο μέρος του κόσμου. Πάρκαρες παντού, όλα άδεια, ήσυχα, λίγα αυτοκίνητα. Ήταν φοβερά, βέβαια, okay, εσείς που φύγατε, σίγουρα κάνατε μπάνια εκεί, από εδώ, από εκεί. Χαμός έγινε, οι διακοπούλες έχουν ξεκινήσει, είναι εδώ. Ξέρετε πολύ καλά εδώ στο My Radio, τις αγαπάμε πάρα πολύ τις διακοπές. Ήδη δώσαμε την ταξιδάρα στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα, 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Τώρα έχουμε και άλλα πράγματα. Κίμη Παλάς, ωραιότητα. Στην Κίμη. Δεν έχω πάει στην Κίμη, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά, αυτοί που είναι από Εύβοια ή αυτοί που έχουν πάει στην Εύβοια, που είναι και πολλοί γιατί είναι κοντά, όλοι μου λένε πάντα ότι είναι φοβερή. Δεν τα έχει φέρει έτσι η ζωή. Δεν έχω πολύ πάει στην Εύβοια εγώ. Αλλά έχουμε τώρα μία ταξιδάρα για εσάς. Μία τελεία διαμονή βασικά. Μαζί με το hellogreece.gr, το νούμερο 1 site για τον ελληνικό τουρισμό. Οπότε σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Εύβοια με δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel στην Κίμη. Γράφετε λοιπόν τώρα μηνύματα Kimi Palace ή Kimi. Πιο απλό αν είστε έτσι στο δρόμο. Το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 698-104-104-6. Την Παρασκευή εδώ στο πανηγυράκι μας θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω ότι το Kimi Palace είναι φοβερό. Είναι πάνω στην Γραφική παραλία και έχει και σουίτες και δωματιάρες και ιδιωτικά μπαλκόνια. Τώρα μιλάμε χαμός, υπερπολιτελέστατο. Οπότε, καλά, δηλαδή έχουν και, υπάρχουν και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, με τζάκι, βερατάρες, kimipalas.gr. Στέλνετε μηνύματα, γενικά θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για διακοπούλες, γιατί θέλουμε να σας προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ. Και έχουμε και μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τις 7, έτσι πάει συνεχόμενο, επιτυχία με επιτυχία και επιτυχία και επιτυχία.

0: Πάνης δεν μ' αγαπούσες και όπως το υποσχέθηκα, το τήρησα μία ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και ελπίζω να την χαρήκατε και να την απολαύσατε. Το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα. Και αν δεν μας πιστεύετε, βάλτε στο site My Radio να μας δείτε. Θα πεταχτούμε μπροστά σας εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο με τις κάμερες χαμός. Αλλά το ίδιο ισχύει και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Θα με δείτε και σε αυτό το ωραίο τρομακτικό κοντινό που έχω λίγο κοκκινήσει, λίγο στα χέρια, λίγο εδώ. Λίγο το πρώτο μπάνι, αυτό πάντα. Αν δεν το προσέξει και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχει καιρό για θάλασσα. Θέλουμε μια θαλασσίτσα. Αλλά για περισσότερη δροσιά, αλλάξτε μεριά και πάτε προς βουνό και όχι απλό βουνό. Στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Και με τη βενζίνη δώρο. Μιλάω φυσικά για το καζίνο της Πάρνηθας. Και μιλάω πολύ σοβαρά γιατί κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη δίνουν και βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ συνολικά. Αυτό για 10 τυχερούς και πολλές εκπλήξεις και καλοκαιρινά vibes και η καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε παίζει και βουνό φέτος το καλοκαίρι. Για δώρα με φόρα, πιάσε ανηφόρα και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα. Αυτή ήταν η πρώτη ώρα. Εδώ όμως είμαι, έχουμε άλλη μία ώρα. Την τέταρτη μας πια ώρα. Wow, πέρασε. Πέρασε η ώρα. 7 παρα 5, ναι, σωστά. Και έρχομαι με την περισσότερη μουσική και πολλές επιτυχίες εδώ στο πανηγυράκι μας.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ρυθμός 988.
7: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
8: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
10: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. στόχευσε ψηλά.
10: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: χρονιά που λέει.
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
1: Συνδυάζει και αλουρονικό οξύ και σουκαρφλάτι. Σουκραλφάτι, αυτή τη σουκραλφάτι που δεν την έχω πει καλά, που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα και είναι ένα προστατευτικό φιλμ για άμεση αποκατάσταση της ισορροπίας της υγρασίας του δέρματος και επιταχύνει και τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης του. Από την Ιδερμέντ εννοείται και τώρα ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης, ωραίος εδώ. Τρομπώνει. Στην 104,6 My Radio. Καλά να περάσουμε και αυτή την ώρα.

Νατάσα Θεοδωρίδου, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στον 104,6 My Radio. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να επιστρέφετε σπιτάκι και να είχατε μια ωραία ημέρα και όλα καλά να είναι τώρα. Πάντως κίνηση δεν έχει καθόλου σήμερα. Πώς το καταφέρνετε πάντα? Το έχω παρατηρήσει. Μετά από τρίμερο, μετά από αρχεία και η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ χαλαρή. Ή τώρα επιστρέφετε και δεν έχετε βάλει πολλά πράγματα να κάνετε, το πάτε λίγο χαλαρά, ή απλά δεν έχετε γυρίσει ακόμα ή δεν δουλεύετε, δεν ξέρω. Πάντως ο Κηφισός είναι καταπράσινος, δηλαδή από τις σπάνιες αυτές στιγμές και ημέρες που βλέπω τόσο άδειο τον Κηφισό. Έχει λίγη κινησούλα κατεβαίνοντας τη Βασιλή Σοφία εκεί Κονονάκη με Σύνταγμα, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι να βγείτε και στην Καλλιρόης, και λίγο κολλάει, κολλάει αρκετά τώρα, η Ποσειδόνος στα νότια ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο, κολλάει λίγο και ο Πειραιάς στο κέντρο του και όπως πηγαίνετε προς το λιμάνι του Πειραιά. Ούτε στα βόρεια βλέπω κίνηση. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ χαλαρή ημέρα. Ένα δώρο που θέλω να πάρω. Π.χ. να είναι μια ευκαιρία. Τώρα σιγά σιγά εκεί. 8 που θα φύγω μέχρι τις 9. Μπαμ, μπαμ. Μήπως τα προλάβω και εγώ. Πολλές επιτυχίες. Πολλά αγαπημένα. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε ακόμα. Με Sign Out Loud, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Και μας ακούτε αλλά και μας βλέπετε μέσα από το site My Radio. Αλλά μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Χαλαρά από το σπίτι σας, από τον καραπεδάκο σας. Μπορείτε να μας απολαύσετε. We'll be right back.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον 104,6 My Radio. Λίγα λόγια, πολλά τραγούδια, γιατί θέλω και εγώ τώρα που έχω μείνει μοναχούλη στο στούντιο, γιατί η Κατερίνα μας κάνει τις πρόβες. Είπαμε το αγοριού απέναντι. Σωστά, σωστά. Το αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ξεκινάνε την Παρασκευή, οπότε είναι στις πρόβες. Είμαι εγώ εδώ μόνος μου και σας έχω αφήσει να χαρείτε όλες τις επιτυχιάρες μας και με την απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα, κάτι που γίνεται και viral κάθε μήνα, κάθε πρώτη τρίτη του μήνα. Γι' αυτό και βλέπετε πάρα πολλά βίντεο. Μπείτε μία και στο Instagram του My Radio να δείτε και τα stories. Ανεβαίνουν όλα τα τραγούδια, έτσι, στιγμές από όλο αυτό που ζούμε τώρα και ζούμε κάθε πρώτη τρίτη του μήνα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα εδώ μαζί, παρέα. Στην παρέα είναι και το Regency Casino Montparnasse και διαβάζω τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί γενικότερα έχω ξεκινήσει και μια διατροφή. Οπότε θέλω έτσι να βλέπω άλλα πράγματα, εγώ να ξεχνιέμαι. Έκανα και σήμερα ένα ραντεβού, δεύτερο, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα πιο ωραία πράγματα. Απολαύστε το λαχταριστό μπουφέ που έχει εκεί στο 1055 με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο. Και πεινάω, αφήστε με να κάνω εικόνες. Καθημερινά λοιπόν στο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Έχουμε φάει εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο. Θυμάσαι που είχαμε φάει, ήταν πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ ωραία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant. Σας περιμένει και το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ. Μου έχουν μιλήσει για το brunch τους ότι είναι φοβερό, δηλαδή με μόνο 19 ευρώ πραγματικά περνάς υπέροχα και έχεις και την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Αυτό Σάββατο και Κυριακή από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 5 το μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ωραία, βολεύει. Ναι, γιατί εγώ δεν μου αρέσει το brunch που λένε μέχρι τις 12.30 μέχρι τη 1, γιατί χαίρομαι πολύ. Άμα σηκωθώ 10-11, πότε θα το φάω. Μέχρι τις 5, βολεύει πάρα πολύ. Καλά, αν φας το brunch αυτό βέβαια μέχρι τις 5, δηλαδή το φας 4.30 ώρα, μετά δεν ξανατρώ κιόλα. Είναι τέλειο. Για

0: πιο πολλές πληροφορίες 210-2421-055. Αυτές είναι ωραίες προτάσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ο Κλειδαράς.
3: Γεια σου Νίτσο.
2: Από την ποιητική μου συλλογή Η Αρμαθιά.
4: Έχει βάλει και το σάκι τον Κλειδαρά.
2: Περπατάς, πηδάς, χαίρεσαι, γλεντάς. Τις πόρτες μας ανοίγεις. Γιατί? Γιατί είσαι κλειδαράς. Συμπληρώνει. Γιατί άλλο? Γιατί άλλο? Συμπληρώνει. Υπάρχει μια διαλεκτική στο ποίημα.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ρε, δε μας παρατάς, σ' άλλο μη χαλάς. Οι πόρτες, η πόρτα δεν ανοίγει. Το σύρτη δεν τραβάς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ρε, έλα, δεν
2: αυτό
4: καμάτα.
2: Είναι το τηλέφωνο. Παιδιά του
4: κλειδά.
3: Καλά, κορυφαία.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
5: Okay.
1: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Ρυθμός 988.
9: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
10: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
11: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
12: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
13: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
12: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
13: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
12: Ζητήστε προσφορά ακόμα ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
13: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ρυθμός
8: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό

Βεβαίως, όλα αυτά τα δικά μας αγαπημένα εδώ παίζουν και παίζουν και πολλές ώρες τώρα και όλη την ημέρα και κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και εγώ είμαι εδώ από τις 4 και τα απολαμβάνουμε μαζί. Παρέουλα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Νομίζω κάναμε καλή συντροφιά. Κρατήσαμε ο ένας τον άλλον. Τώρα διάβαζα εδώ πράγματα τα οποία κανονικά δεν μου αρέσει που τα διαβάζω, γιατί πολλές φορές έχω πει ότι ωραίο το καλοκαίρι και το περιμένουμε όλοι πως και πως. Αυτό λέγαμε και τώρα εδώ στο στούντιο. Και αν δεν έρθει και να ξεκουραστούμε και μπανάκι και διακοπούλες και ιστορίες. Και μετά σκέφτομαι. Αυτό που είσαι μουσκεμα, χθες που έκανα π.χ. το πρώτο μπάνιο έτσι στην Αθήνα και τη λήξουμε την πετσέτα γύρω-γύρω, να βάλει το παντελόνι, να βγάλει το μαγείο. Μετά, τι άλλο. Αυτό που ζεσταίνεσαι στον ύπνο σου. Που πιάστηκα π.χ. από τα μπάνια όλα. Και κάτι άλλο που μας ενοχλεί πάρα πολύ, τα κουνούπια. Το κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σέμα. Και βλέπετε κάτι κουνούπια που είναι ελικόπτερα, που είναι έτσι μεγάλα, ωραία. Αλλά δεν θέλουμε το δικό μας αίμα να ρουφήξει κανένα άλλο αίμα. Όχι το δικό μας, γιατί εμείς έχουμε Repel Spray. Το οποίο Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma και ψιν ψιν τέλος. Και εμείς ούρθηκε κουνούπι εκεί στον ύπνο σου. Εκεί σε κανένα νησάκι γύρω-γύρω και τα ακούς και πας να κοιμηθείς και νομίζεις έφυγε και ξανάρχεται. Όλα αυτά είναι τα δύσκολα του καλοκαιριού. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ ωραία Τρίτη. Συνεχίζεται με Sign Out Loud μέχρι και τις 10. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου να κρατήσει την παρέα. Μπορείτε να τη δείτε, να την καμαρώσετε και στο site του My Radio, αλλά και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Και άλλες επιτυχίες, πολλές μέχρι τις 8. Έρχεται και η Εύα και εμείς εδώ αύριο Τετάρτη θα είμαστε παρέα από τις 4.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν Live και δεν
10: The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
12: Ρυθμός 988.
13: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά, θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
15: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
14: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
16: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
17: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
16: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
18: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
19: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
21: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
22: Ρυθμός 988.
1: κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Κινδυνεύει.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Σαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 98.
1: Πολλές οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο
4: σήμερα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.